0: Η ώρα είναι 4. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα

Oh yes I do. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί με την πρωινή αφετηρία Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Κυρία Σταυρούλα, για να τους περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες στο 211 10 80 8 80.

0: Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio papakiparapolitica.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που μας θυμίζουν τα νιάτα μας. New York City Boy και τα σχετικά. Τα χόρευες, Χριστίνα, και αυτά. Ναι.
1: Και ακόμα.

Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που φέρουν αυτό το όμορφο όνομα. Ξέρεις τι σημαίνει Καλλιόπη? Βλέπω την ομορφιά. Από το κάλος και το όποπα. Είναι του ρήματος ωρά ωρό. Βλέπω δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά στα κορίτσια λοιπόν που φέρουν αυτό το όμορφο όνομα. 8 Ιουνίου σήμερα.

δείχνει 6 και 6 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας 24 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. βαθμοί και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις όμορφες παραλίες του Ιωνίου από 19 έως 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Από την Κέρκυρα 19, Λευκάδα 19, Κεφαλονιά 20, 17 στη Ζάκυνθο.

Ανεβασμένες θερμοκρασίες και στο Αιγαίο, παρακαλώ. Στις όμορφες Κυκλάδες αυτή την ώρα έχει 22-23 βαθμοί Κελσίου, έτσι 23 βαθμούς Κελσίου, εξαιρετικά. Και νότιότερα στην όμορφη Κρήτη μας, στα Χανιά 18 βαθμοί. Πώς και 18 βαθμοί στα Χανιά? Μάλιστα. Και στην Παλαιόχωρα Χανίων, παρακαλώ, αυτή την ώρα έχει 27 βαθμούς. Εξαιρετικά. Θα ψηθούμε όλο το καλοκαίρι μας, βλέπω. Θα γίνουμε μπριζολίτσα στα κάρβουνα.

Στην επικαιρότητα κυριαρχούν δύο θέματα. Το πρώτο φυσικά είναι το θέμα με τους σεισμούς που είχαμε χθες, αλλά και μια μετασεισμική ακολουθία που εξελίσσεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και φυσικά αυτό το επεισόδιο στον εναέριο χώρο της Κύπρου, εκεί όπου υπήρξε μια τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον κύριο Δένδια στην Κύπρο. Ο Νίκος Δένδιας πήγαινε στην Κύπρο στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας που θα διεξαχθεί εκεί στην Κύπρο, και το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό και τα αεροσκάφη που μετέφεραν τον Γάλλο αλλά και τον Ιλλανδό τους Υπουργούς Άμυνας δέχθηκαν παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που λειτουργεί στην περιοχή της Τύμπου. Μάλιστα την ώρα που γινόταν αυτές οι παρενοχλήσεις σηκώθηκαν και δύο μαχητικά αεροσκάφη από το ίδιο αεροδρόμιο και ακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κίνηση αποτελεί μια ακραία πρόκληση. Στην περίοδο μάλιστα που οι Ευρωπαίοι συζητούν αυτό ακριβώς, τα ζητήματα αμυντικής ετοιμότητας και ασφάλειας. Θα υπάρξει σίγουρα απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά, υποθέτω, και των άλλων χωρών που δέχτηκαν μια τέτοια παρενόχληση από το παράνομο ψευδοκράτος. Έτσι, για να βλέπουν οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, στην κατεχόμενη Κύπρο, που δεν φροντίζουν να βρεθεί μια λύση τόσα χρόνια μετά. Γιατί για όλα τα θέματα συνεδριάζουν, ξανασυνεδριάζουν, ξανασυνεδριάζουν και βρίσκουν λύσεις, απαντήσεις, τέλος πάντων συζητούν, αλλά για την κατεχόμενη Κύπρο κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Η εφημερίδα απογευματινή. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Η εφημερίδα πρόλαβε και την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Μείνει ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση. Ντόμινο αλλαγών από τη μετακίνηση Κυρανάκη. Την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή. Στα δύο ο ΣΥΡΙΖΑ. Αφού ανακοινώθηκε η συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μαντούδη, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Τρεις ισχυρές δονήσεις, 4,3, 4,8, 5,2 συγκλώνησαν την περιοχή. Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική Δημοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία. Θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Τι βρέθηκε στις γιάφκες του σε Άγιο Νικόλαο και Πατήσια. Αποδόσεις ενοικίων ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία, όπως αναφέρεται, οι επιστήμονες πέτυχαν σημαντική μείωση του ζαχάρου και του σωματικού βάρους. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή, τι λένε οι σεισμολόγοι στην εφημερίδα. Άδειες. Τι αλλάζει? Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία. Τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια. Τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς. Τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμαράς. Η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα. Πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις των συντάξεων έως 153 ευρώ. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για ένα τριπλό χτύπημα, για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. 4,8, 4,3 και 5,2 μέσα σε 4 λεπτά. Ζημίες σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική.

Η γραμμή φάμε Λουκί, η οργή Πολάκη, τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Η εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξάγεται υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εργαζόμενοι, το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα.

Αριστερά η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλή η Ελλάς. Γιατί το Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα του Τσίπρα.

Εφημερίδα Κόντρα, Μαύρο Σεπτέμβρη για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη ο Πρωθυπουργός για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμο απόφαση τον Τόνι Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Όλα δείχνουν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα που θα στοχεύει στη συσπήρωση της λεγόμενης πατριωτικής δεξιάς. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ζημιές, καταλυστήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Αττική, 2 στις 3 παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Ισίωνη έκθεση για την Ελλάδα, νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα παράγουμε νέους με πτυχία και υψηλά προσόντα για να εργαστούν σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν για τη χώρα μας στο πλαίσιο του Εαρινού Πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που εξετάζει την εργασία και την παραγωγικότητα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Με καθυστέρηση 45 ημερών παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του, όμως ρίχνει τις ευθύνες στη Ρωσία και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα.

Ιδιωτικό χρέος 4 μέτρα κοροϊδία για τη μείωσή του. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος Παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης. Και Predator αποκάλυψη από το 2020 η συμφωνία της Ιντελέξα με την ΑΕΠ.

Και τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία για νέους επιστήμονες έως 30 ετών που έχουν όραμα, που έχουν φιλοδοξία να εργαστούν σε μια κορυφαία επιχείρηση. actorforthefuture.gr. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό φυσικά. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 6 και 26 πρώτα λεπτά. Είπαμε είναι μια νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους εκεί στην Εύβοια. Πάμε να συνδεθούμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Μαντούδι, στη λίμνη Εύβοιας. Καλημέρα σας κύριε Λιάσκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς ήταν η βραδιά? Είχαμε και
1: ήτανε δύσκολη βραδιά γιατί είχαμε πάρα πολλούς μετασεισμούς. Και τώρα το πρωί είχαμε και τεσσάρια.
0: Ναι, στις 5 και 4 είχαμε ένα 4,2-4,3.
1: Αλλά όλη νύχτα έκανε σεισμός.
0: Ο κόσμος κοιμήθηκε έξω ή ήταν στα σπίτια?
1: Εντάξει, δεν κοιμηθήκανε να πούμε και έξω. Εντάξει, αλλά με ένα φόβο σήμερα και ποιος κοιμήθηκε, κανείς δεν πρέπει να κοιμήθηκε.
0: Ναι. Για δώστε μας μια εικόνα για τις ζημιές.
1: Ζημιές είναι τα σπιταφνούσα. Πιο σοβαρές ζημιές που έχουμε τα σπίτια εκεί πέρα που δεν πρέπει να μείνει κόσμος μέσα. Μάλλον είναι ακατάλληλα τα σπίτια όπως τα είδαμε.
0: Για πόσα σπίτια μιλάμε κύριε Λιάσκο?
1: Είναι γύρω στα 4 σπίτια εκεί στη Δαφνούσα. Στο Προκόπη έχει και εκείνο ζημιές. Και μετά και τα χωριά Τρούπη, Καλύβια, Σπαθάρι και λίγο νομίζω στο Μαντούδι. Έχουν ρογμές στα σπίτια.
0: Τώρα αυτές οι περιοχές είχαν επιβαρυνθεί και από τον περσινό σεισμό.
1: Ναι, το Δαφνούσα και το Προκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτά τα δύο είχαν.
0: Τώρα, σήμερα τι περιμένετε? Περιμένετε να έρθουν και αρμόδια κλιμάκια?
1: Ναι, περιμένουμε τώρα στις 9 ή 8.30 ώρα θα έρθουν κλιμάκια του Υπουργείου.
0: Τι σας λένε εσάς οι σεισμολόγοι εκεί της περιοχής?
1: Οι σεισμολόγοι μας είπαν για 48 ώρες, εντάξει, να είμαστε λίγο σε επιφυλακή.
0: Ναι. Για δώστε μας λίγο το κλίμα εκεί με τους κατοίκους, πώς θα αντιμετώπισαν.
1: Οι κατοίκοι, ειδικά στη Δαφνούσα, λένε και οδύρονται που χάσανε και τα σπίτια τους.
0: Μάλιστα, από ό,τι καταλαβαίνουν σε απόγνωση
1: και
0: άνθρωποι.
1: Στο Προκόπη είχαμε τα μαγαζιά εκεί πέρα που άθανε ζημιά και τα μαγαζιά.
0: Α, υπάρχουν και καταστήματα δηλαδή που έχουν υποστεί ζημιές?
1: Ναι, καταστήματα, ναι, πέφτανε μέσα διάφορα πράγματα.
0: Ήταν έντονος ο σεισμός, δηλαδή εγώ το καταλαβαίνω γιατί τον νιώσαμε και εδώ στην Αθήνα, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές.
1: Στην Σμία παρά που ξεκίνησε ο πρώτος ο σεισμός ήταν πάρα πολύ έντονο και οι δύο σεισμοί.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω ότι...
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 2641091760.
3: Κινητό 6945362708.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
0: Πραγματικά είναι σε απόγνωση. Από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς τα σπίτια τους. Ότι οι ζημίες θα αποκατασταθούν γρήγορα, θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι και δεν θα έχουμε έτσι εικόνες και φαινόμενα από άλλες περιοχές και άλλες εποχές όπου οι άνθρωποι ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χτυπήματα και από το Ισραήλ προς το Ιράν και από το Ιράν προς το Ισραήλ. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δείχνει ότι η εκεχηρία πλέον είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός. Ξεκίνησαν ιρανικά χτυπήματα προς το Ισραήλ και το Ισραήλ από την πλευρά του εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις σε πολλούς στρατιωτικούς στόχους και στο δυτικό αλλά και στο κεντρικό Ιράν. Ο Νετανιάχου είχε αποδεχθεί αρχικά τις παρενέσεις του Τραμπ να μην προβεί σε κάποια αντίπεινα, αλλά τελικά προχώρησε στην επίθεση. Ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να δώσει χρόνο στη διπλωματία, να δώσει χρόνο έτσι ώστε να έρθει μια συμφωνία, αλλά αυτή η στρατιωτική κλιμάκωση θεωρήθηκε από την Αμερική ότι είναι ένας κίνδυνος, είναι κίνδυνος, σαφής κίνδυνος, για να μην ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή την κλιμάκωση και τα εκατέρωθεν πυρά, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι φαίνεται ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες δεν προχωρούν και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για εκρήξεις σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ, αλλά και από την πλευρά του και στο Ιράν. Παρόμοια εικόνα.

0: Λοιπόν, πολλές εξελίξεις και σε πολιτικό επίπεδο. Με τον κύριο Φάμελο, θα λέω ότι βρίσκεται πολύ κοντά, έτσι, στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά και αντιδράσεις, γιατί είχαμε και αντιδράσεις σύντομα μετά.
1: Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους σχετισμούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά. Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος και ξεκίνησαν φυσικά οι πρώτες αντιδράσεις. Ο κύριος Πολάκης πρώτος.
2: Είναι μοναδικό ιστορικό προηγούμενο. Ένα κόμμα ηγετική του επιτροπή, το πρόεδρος του, να βγαίνει και να λέει «Στηρίζω ένα άλλο κόμμα». Στηρίζω. Άρα δηλαδή το πλήρωσε πέρασε, πάμε εκεί. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος. Το κλείνουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Παύλος Πολάκης. Αντιδράσεις όμως είχαμε και από την κυρία Ρένα Δούρου. Και αυτή από την πλευρά της είπε «Μας πετάτε στα σκυλιά».
3: Σας πρόεδρε ότι επειδή έχει διαραγή εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και ημών, σε αυτή την εισήγηση που έφερες, για να μπορέσουν και όσοι έρχονται καλοπροαίρετα και δεν θεωρούν ότι το σχέδιο σου είναι να αυτοδιαλύσει το κόμμα, να βάλεις έστω και τώρα έναν οδικό χάρτη, ώστε να μην εικάζω εγώ ότι κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην Ελλάς διότι έχουμε θέση και κάποιοι άλλοι μας πετάξετε στα σκυλιά, δεν το λέμε γιατί είμαστε από συνάδελφοι. Και πώς θα γίνει αυτό? Όπως το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Γεια σου Ανδρέα μου. Καλά δρομολόγια να έχεις. Και στο φίλο τον Μάνο από την Αλφιούσα Ηλίας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο, άτυπη προεκλογική περίοδο, έτσι, με εκατέρωθεν βολές. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση και η κυρία Μαρία Καριστιανού για τον κύριο Τσίπρα.
1: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω μεγάλο, κοινωνικό. Την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση. Ξέρουμε τις ικανότητές του και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Σε ποιους απευθύνεται? Σε ανθρώπους στους οποίους είπε ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Φάμελου, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι κλείνει το μάτι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τις αντιδράσεις, τις τοποθετήσεις κυρίας Καριστιανού και φυσικά το φρεσκάρισμα που επιχειρεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ενός μίνι ανασχηματισμού που θα έρθει και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με τον κύριο Κυρανάκη να έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι δίνουν έτσι αέρα στην κυβέρνηση να κάνει μια ανανέωση. Και τώρα για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος είναι αρκετοί υποψήφοι. Ο κύριος Ζεμπίλης, ας πούμε, έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα του Παπαχλημίτζου, είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται ότι μπορεί να καταλάβει τη θέση αυτή. Ο κύριος Ζεμπίλης είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Επίσης ο κύριος Γιώργος Αμυράς, και αυτός ο οποίος έχει θητεύσει μάλιστα στο ίδιο πόστο πριν από 3 χρόνια. Επίσης ακούγεται και το όνομα του κυρίου Σταμενίτη. Και εκπρόσωπος της κυβέρνησης ακούγεται ο κύριος Κότσιρας ή η κυρία Ασδούκου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, ο Τόσας Χατζηβασιλείου προτείνεται ως υφυπουργός εξωτερικών για ευρωπαϊκές υποθέσεις και προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, σήμερα με το αστεροσκοπείο δεν είχαμε μόνο σεισμό στις 5 και 13 πρώτα λεπτά εκεί στην Εύβοια. Είχαμε στις 5 και 23 ανοιχτά των κυθύρων επίσης μια σεισμική δόνηση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός σημειώθηκε 59 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των κυθύρων με εστιακό βάθος μόλις 27 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί εκεί στην περιοχή στο νησί, αλλά μιλάμε για έναν σεισμό 3,8 μεν, αλλά με χαμηλό εστιακό βάθος, άρα έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή.

Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα, 6 και 42 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από το ύψος του ΚΤΕΛ μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου και στο Χαϊδάρι, εκεί στην λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, και στην λεωφόρο Σχιστού δυσκολίες κατά διαστήματα. Πυκνή ροή οχημάτων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο ακόμη τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, αλλά είπαμε, είναι πρωινό Δευτέρας, ξεκινάει εβδομάδα όλοι στις θέσεις τους. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και έχουν και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. actorforthefuture.gr. Μπείτε, δείτε λοιπόν αυτή την τεράστια ευκαιρία, εάν είστε έως 30 ετών και θέλετε να κάνετε μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά.

Λοιπόν, τελευταία δοκιμασία σήμερα για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και είναι υποψήφοι στα γενικά λύκεια. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορά φυσικά τα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι λοιπόν της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται σήμερα στην ιστορία. Όσοι είναι στις θετικές επιστήμες και στις σπουδές υγείας στη φυσική, οι μαθητές προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα της οικονομίας. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Άντε να τελειώσει και αυτή η βάσανος. Να πάνε όλα καλά. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Που πραγματικά αγωνίων. Λοιπόν, βγήκαν τα στοιχεία για τις παραλίες, για την καταλληλότητα των παραλίων. Σχεδόν μία στις τρεις παραλίες που ελέγχθηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο, Εύβοια, Μαγνησία, Φωκίδα και νησιά του Οργοσαρονικού κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση. Η μόλυνση που εντοπίστηκε σε αρκετές παράκτιες ζώνες της χώρας αναδεικνύει πως τα προβλήματα διαχείρισης λιμάτων δείχνουν έτσι ανεπάρκεια για την περιβαλλοντική προστασία. Τώρα πώς κρίνεται μια ακτή ακατάλληλη, όταν εντοπίζονται περισσότεροι από 80 εντερόκοκοι στα 100 ml θαλασσινού νερού. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών πραγματοποίησε δειγματοληψή σε 584 σημεία κολύμβησης. Από αυτά τα 390 σε ποσοστό 66,8% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση και τα 194 σε ποσοστό 33,2% κρίθηκαν ακατάλληλα. Τώρα εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Από τις παραλίες, τα 154 δείγματα που ελήφθησαν, τα 111 βρέθηκαν κατάλληλα για τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Και έτσι τα στάνταρ είναι πάρα πολύ καλά. Το 72,1% των παραλίων που ελέγχθησαν είναι κατάλληλα για κολύμβηση και 27,9% δεν είναι.

Τα αποτελέσματα τώρα των μικροβιακών προδιορισμών σε θαλασσινό νερό έδειξαν ότι καλύτερες συνολικά επιδόσεις εντοπίζονται στις παράκτιες ζώνες των νοτίων προαστίων, στον Άλυμο, την Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, όπου καταγράφονται συχνά μηδενικές ή πολύ χαμηλές τιμές εντερόκοκκων. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ακατάλληλων σημείων εμφανίζονται σε περιοχές με αστική ή λιμενική επιβάρυνση, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Πειραιάς, το Πορτοράφτη, η Ραφίνα και τμήματα του Λαβρίου ή του Χαλκουτσίου. Τώρα όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, η γενική εικόνα δείχνει ότι παρά τις τοπικές εστίες ρύπανσης, οι περισσότερες ακτές της Αττικής παραμένουν κατάλληλες για κολύμβηση στην αρχή του καλοκαιριού, με τις επιβαρύνσεις να είναι περισσότερο εκεί όπου είναι κοντά σε λιμάνια και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

0: Λοιπόν, και για εσάς που είστε, σας αρέσουν τα ταξίδια και είστε πολίτες του κόσμου και σας αρέσουν τα όμορφα μνημεία, αυτά τα σημαντικά μνημεία που χαρακτηρίζουν περιοχές και χώρες, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε ο αριστουργηματικός ναός του Γκαουντί στη Βαρκελόνη, η Σαγράδα Φαμίλια. 144 χρόνια κατασκευής. Ένας εμβληματικός ναός, μια εκκλησία που μέγεθός της δεν υπάρχει σαν αυτή και η αρχιτεκτονική της είναι απίθανη, φανταστική. Η Σαγράδα Φαμίλια λοιπόν έφτασε στην ολοκλήρωσή της έπειτα από 144 χρόνια κατασκευής, αφού ανεγέρθηκε και ο τελευταίος πύργος που είχε αραματιστεί ο Γκαουντί. Σε δύο μέρες λοιπόν, στις 10 του Ιουνίου, στην επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του Γκαουντί, ο Πάπας Λέων πρόκειται να ευλογήσει το τεράστιο αυτό μνημείο. Μιλάμε για μια συμβολική ολοκλήρωση ενός έργου, διότι εντάξει, κάποιες επιμέρους εργασίες, από ό,τι λένε εκεί οι ειδικοί, θα συνεχιστούν για λίγα ακόμα χρόνια. Αλλά για τους Ισπανούς, και όχι μόνο για τους Ισπανούς, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο. Ακόμα και οι φωτογραφίες, πρέπει να σας πω, που βγαίνουν έτσι από το κτίριο αυτό, από τη τρομερή αυτή εκκλησία, δεν μπορούν να αποτυπώσουν ακριβώς τη λεπτομέρεια που υπάρχει σε αυτό τον ναό. Σε έναν τρομερό πύργο εξαιρετικής πολυπλοκότητας, άγιοι παντού, παντού, χιλιάδες, έτσι, χιλιάδες εμβληματικά σημεία της χριστιανοσύνης, με έναν αρχιτέκτονα που είναι έτσι βέβαιο ότι όμοιός του δεν μπορεί να υπάρξει. Πολύ σημαντικό λοιπόν γεγονός εκεί στις 10 του Ιούνιου στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, κάπου εδώ με αυτή την ωραία μουσική ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκητάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μήνυματα.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
3: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
4: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
3: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
4: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
5: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Πώς κοιμήθηκες χθες?
7: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
6: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
8: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
6: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
8: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Επιπλαδρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασεπιπλα.com 2-6-41-0-51-5-44 6-9-44-5-45-7-43 Επιπλαδρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
9: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν, σχεδιασμένα για να αποδίδουν, φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16.

0: Βασίλη Ντέτσικα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά πριν από τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέου ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την περιοχή του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν το χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπι. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Παρενόχληση μέσω κλήσης των ασύρματων σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του που μετέβαιναν στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Μεταφορών, αναλαμβάνοντας χρέη αναπληρωτή υπουργού. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με ειδικό ρόλο στον επικοινωνιακό συντονισμό, ενώ αναβαθμίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Ντούκου. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Εκρήξεις ακούστηκαν σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Προηγήθηκε επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους προς το Βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράει Χεσμπολά. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% στα 96,15 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 3,25% στα 93,48 δολάρια. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβες περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΑΕΠ. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Οι αρχές έχουν βάσει με ενδείξεις ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο James Dalamangas που καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενή του 99 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο, ενώ για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται η 47χρονη σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντινάο των Φιλιππίνων. Προειδοποίηση για τσουνάμι που θα πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός κινείται στην υπόθεση του Ματίας Γιένσεν για τη μία από τις δύο θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Νορβηγός Αλεξάντερ Σόρλοθ συμφώνησε με τη Γιουβέντους.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να τον ακούσουμε όλο τον Γιάννη Παπαγεωργίου με τη βαλίτσα του που μας περιέγραφε πως πηγαίνει η βόλτα στα νησιά, διότι έρχεται η εποχή για τις άδειες. Δηλαδή ήδη κάποιοι ξεκινούν τις πρώτες διακοπές, τις πρώτες άδειες. Εντάξει, Δευτέρα 8 του Ιούνιου δεν είναι, να μου πεις, μια παραδοσιακή μέρα που τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τα νησιά με αδειούχους, αλλά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου από την άλλη Παρασκευή σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν. Τελειώνουν και εξετάσεις σήμερα, είναι η τελευταία μέρα. Το τέλος διαδρομής, παιδιά, κάντε υπομονή και σήμερα, δώστε εξετάσεις. Όσοι έχετε και ειδικά μαθήματα, κρατήστε λίγο ακόμα την ανάσα σας που λένε. Και μετά ξεκινάει το καλό. Ξεκινάνε διακοπές long play. Τις αξίζεται τις διακοπές, όπως και αν έχει πάει το πράγμα, τις αξίζεται τις διακοπές. Όσοι δηλαδή έχετε δώσει αγώνα για αυτές τις εξετάσεις. Οι υπόλοιποι και μαζί με αυτούς που έχετε δώσει τον αγώνα, καλά αποτελέσματα εύχομαι ή καλή συνέχεια. Ό,τι και αν αποφασίσετε, να το ξαναπούμε άλλη μια φορά το τετριμένο, αλλά καλό είναι να ακούγεται. Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει μόνο με τις πανελλαδικές εξετάσεις ή μόνο με την είσοδο στα πανεπιστήμια. Είναι μια εξαιρετικά ωραία περίοδος, εξαιρετικά, πώς να το πω, ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν είναι ούτε το α ούτε το ω. Κουνηθήκατε. Ή τέλος πάντων, ακόμα και να μην το νιώσατε, εγώ δεν τον ένιωσα το σεισμό, αλλά ακόμα και να μην το νιώσατε, θα έχετε δει τι έγινε με το σεισμό εκεί στην Εύβοια, που μας κούνησε για τα καλά, τους κούνησε για την ακρίβεια, για τα καλά. Εντάξει, δεν είναι και 7,8 που έγινε στις Φιλιππίνες, αλλά επειδή έχει πάνω από 100 μετασεισμούς, ο σεισμός στην Εύβοια, μοιάζει ότι ήταν σημαντικό το γεγονός. Τα 4,3 στην Εύβοια άφησαν κλειστά τα σχολεία, όχι τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελληνίες, θα δώσουν κανονικά τα παιδιά εκεί που έδιναν πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στην περιοχή για να δουν οι ειδικοί τι σεισμοί έχει γίνει. Λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση στο 5,2 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε στην Αττική, ένας ακόμα σεισμός των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Γεωνοδυναμικό Ινστιτούτο λέει ότι είναι μάλλον λογική αυτή η εξέλιξη. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα. Τα 3,5 ήταν στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή ένας ακόμα μετασεισμός εκεί στην Εύβοια, προσθέτοντας ακόμα μια δόνηση στην έντονη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του γεωδυναμικού, το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου της Εύβοιας. Είναι προφανές ότι οι πολλοί μετασεισμοί δείχνουν ότι μάλλον ο βασικός σεισμός ήταν αυτός που έγινε χθες, τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές στο Προκόπι, κυρίως παλιά σπίτια. Είναι αλήθεια ότι ξανά πέρυσι, περίπου την ίδια εποχή, είχαμε ακόμα ένα σεισμό στην περιοχή με 27 σπίτια τότε να έχουν κρυθεί ακατάλληλα. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς. Προφανώς και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε τι θα γίνει με τα σπίτια, να δούμε ποιες οικογένειες, ποια σπίτια θα χρειαστούν άμεση ανακατασκευή. Υπάρχει πάντα και η άμεση ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση, αλλά να μου πεις τώρα, άμα έχει παθεί ζημιά το σπίτι σου τεράστια, τι να την κάνεις την άμεση οικονομική ενίσχυση. Είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι ακόμα. Ευτυχώς, πέρα από τις ζημιές σε επίπεδο υλικών, σε επίπεδο σπιτιών και τα λοιπά, δεν υπήρχαν τραυματισμοί και κάπου εκεί να τελειώσει η όλη ιστορία. Σήμερα η τρίτη πράξη
του δράματος, έτσι όπως πηγαίνει. Για την ακρίβεια, η τρίτη πράξη της τοξικότητας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, το τρίτο παιχνίδι, στις 9. Μακάρι να δούμε μπάσκετ και όχι τα άλλα γύρω-γύρω, που είναι ακόμα μια φορά πολύ έντονα και επισκιάζουν την ουσία, τον αγώνα δηλαδή, την προσπάθεια των αθλητών. Εχθές η Εθνική απέναντι στην νεανική Ιταλία στο φιλικό έχασε 0-1, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν ήταν καλή η απόδοση, μάλλον προβληματισμό προκαλεί η χθεσινή Εθνική, αλλά να μου πεις, γι' αυτό είναι τα φιλικά, για να δοκιμάζεις πράγματα, να δεις άμα θα σου βγουν, άμα θα σου βγουν, για να μπορείς να τα αλλάξεις. Κοψοχαλιαστήκαμε για ακόμα μια φορά όταν είδαμε χθες τον Δανό Έριξεν 34 ετών πλέον να ξαναπέφτει στο χορτάρι. Θυμάστε όλοι εκείνη την σκηνή με τον Έριξεν στο τουρνουά, όπου η Δανία πριν από κάποια χρόνια, μάλλον ο Έριξεν πριν από κάποια χρόνια, είχε πέσει στο χορτάρι, είχαν μαζευτεί γύρω οι παίχτες για να το φυλάξουν και σήμερα έγινε το ίδιο πράγμα. Ήταν από ό,τι φαίνεται όμως μικρό το πρόβλημα που σχετίζεται με την ιστορία που έχει. Περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Ξεκινήσαμε με βαλίτσες και ταξίδια και σκέψεις για τα νησιά και όχι μόνο, και για την Ηπειρωτική Ελλάδα, σκέψεις για διακοπές γενικά, γιατί και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός που δίνουμε, κληρώνουμε για την ακρίβεια, ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας και στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα βρεθεί με δύο δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Άρα σας κάνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των διακοπών σας δώρο, εμείς και η SeaJets. Γιατί με τη SeaJets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJets κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJets, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, και Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη SeaJets. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής στο 211-1080-880. Εκεί το τηλέφωνο σηκώνει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου και πέρα από το διαγωνισμό δέχεται και καλημέρες και σχόλια και σχολιανά και παρατηρήσεις και προτάσεις και τα προβλήματά σας για να τα δούμε και να τα μεταφέρουμε στους αρμοδίους και να τα κάνουμε ρεπορτάζ. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, η οποία φροντίζει τους ήχους να έρθουν κρυστάλλινοι και γάργαροι σαν τα νερά του Αιγαίου. Κλείσαμε 100 μέρες πολέμου, 100 μέρες μαρμότας. Άμα σκεφτείς πόσες φορές από την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησε και ο Τραμπ έλεγε τίποτα, μερικές μέρες θα είναι και μετά, αφού θα έχω κατατροπώσει το Ιράν, θα κάνω μια υπέροχη συμφωνία που υπέροχα θα έχουμε κερδίσει το Ιράν και υπέροχα τα στενά του Ορμούζ θα είναι δικά μας και υπέροχα για τα πετρέλαια και υπέροχα θα φύγουν οι μουλάδες και θα φέρουμε υπέροχους άλλους να κυβερνήσουν το Ιράν και θα γίνει ένας υπέροχος λαός. Μετά είπε και ότι θα τους διαλύσει και τον πολιτισμό. Μετά είπε ότι θα τους βύσει από το χάρτη. Μετά είπε ότι το Ιράν αντιστέκεται και καλό δεν είναι που αντιστέκεται, διότι θα πάθει ότι δεν έχει πάθει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, 100 μέρες περάσαμε με τούτα και με Κίνα και είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή, χθες είχαμε επίθεση από το Ιράν που έπληξε στόχους στο Ισραήλ και επίθεση από το Ισραήλ που έπληξε στόχους στο Ιράν. Βαλιστική η πύραυλη του Ιράν ως απάντηση των επιχειρήσεων που συνεχίζει το Ισραήλ
στο Λίβανο, στη Βηρυτό, αν και θεωρητικά η εκεχηρία που έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ λέει ότι πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τη δραστηριότητά του, τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά το Ισραήλ δεν σταματά, το Ιράν απαντά και κάπως έτσι το πετρέλαιο ξαναφτάνει στα 96,5 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 93,7 το αργό πετρέλαιο, στα 48,4 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία και με τούτα και με Κίνα, ξαναλέω, δεν βλέπω να βρίσκουμε ησυχία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο Τραμπ, να μου πεις τώρα, δεν έχει, πώς δεν έχει, βεβαίως. Όταν δεν τσακώνεται με τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή έφυγε από μια συνέντευξη στο NBC, σηκώθηκε, τους είπε, είπε ότι είπε στην δημοσιογράφο, είσαι στημένη ή ηλίθια, είπε ότι οι εκλογές στη Μινεσότα είναι στημένες, είπε τα διάφορα, τέλος πάντων, και σηκώθηκε και έφυγε, τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτό, τι να κάνω. Μετά τις επιθέσεις είπε: ρίξατε τους πυράβλους σας. Αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει. Μετά δήλωσε ότι ο Νετανιάχου μπορεί μόνο να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα υπογράψω με το Ιράν. Δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει δύναμη να διαπραγματευτεί. Διάφορα τέτοια υπέροχα που λέει τέλος πάντων ο Τραμπ, για να τα ακούει ο ίδιος και να τα ακούνε και οι οπαδοί του. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει προφανώς, διότι οι επιθέσεις δημιουργούν και πάλι την αίσθηση της απειλής ότι αυτός ο πόλεμος πολύ δύσκολα θα τελειώσει. Όσο εύκολα ξεκίνησε, έτσι δύσκολα θα τελειώσει. Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική συμμαχία στενό Μπάμπελ Μαντέμ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη διόρυγα του Σουέζ. Και όπως καταλαβαίνετε, με κλειστά του Ορμούζ και κλειστό το Μαντέμ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Όχι πως τώρα είναι, αλλά τώρα υπάρχει και μια ελπίδα. Άμα κλείσουν και αυτά, βλέπω το πετρέλαιο να φτάνει τα 150 δολάρια το βαρέλι πολύ γρήγορα. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Παρενόχλησαν διασυρμάτου μέσω του πύργου ελέγχου στα κατεχόμενα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Συνεδριάζουν εκεί οι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Η πρόκληση δεν σταμάτησε μόνο στο αεροπλάνο του κ. Δένδια, αλλά και στην γαλλική αποστολή. Πηγαίνουν όλοι μαζί στην Κύπρο. Εντυπωσιακό ότι σηκώθηκαν και δύο F-16, τουρκικά F-16, τα οποία σηκώθηκαν, δεν πλησίασαν ιδιαίτερα τα αεροσκάφη, αλλά παρόλα αυτά σηκώθηκαν. Είμαστε πλέον στην εποχή των προκλήσεων από την τουρκική πλευρά. Όποια και αν είναι και όπως και αν είναι, είναι προφανές ότι δεν είμαστε στην φάση των ήρεμων νερών. Οι παρεμβολές στο ελληνικό αεροσκάφος από τα κατεχόμενα και η απογείωση των δύο μαχητικών θα συζητηθούν σήμερα. Αναμένεται και απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την όλη ιστορία. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι τα ήρεμα νερά μάλλον είναι πίσω μας σε σχέση με την Τουρκία.

0: Τι δεν είχαμε, τρομοκρατία το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και τρομοκρατία. Φαίνεται ότι η ΕΕΠ ξεσκέπασε έναν τρομοκράτη, ένα Παλαιστίνιο τρομοκράτη, όπου είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο τσιχαντιστών στην Μαλαισία. Θα χτυπούσε κουρασγερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Είχε, όπως ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε, είχε εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να φτιάχνει βόμβες με πρώτες ύλες που έβρισκε στην αγορά, δηλαδή δεν χρειάζονταν να προμηθευτεί ειδικά εκρηκτικά. Προφανώς και όλο αυτό προκαλεί ανησυχία για τους πυρήνες που μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα με στόχο, τι άλλο, να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους. Εδώ και 15 μέρες τον είχε εντοπίσει η ΕΕΠ και ευτυχώς τον πρόλαβε πριν κάνει το χτύπημα. Προφανώς και κανείς δεν είχε πάρει πρέφα ότι ο ίδιος είναι τρομοκράτης ή ότι ο ίδιος ετοιμάζεται να κάνει χτύπημα. Δούλευε σε τουριστική επιχείρηση στην Κρήτη. Το ζήτημα είναι αν ήταν αυτός ή αν υπάρχουν και άλλοι που ετοιμάζαν ή ετοιμάζουν βομβιστικές επιθέσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου και προφανώς στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον στις έρευνες. Ο 37χρονος φέρεται να είναι μέλος ομάδας κρούσης της Χαμάς που είχε βάση σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Βέλγιο και η οποία, όπως ο ίδιος ομολόγησε, προσδιορίζοντας τον τόπο και τους εκπαιδευτές του, έχει λάβει εκπαίδευση στη Μαλαισία, στην οποία έφτασε μέσω Ζυρίχης και Κατάρ. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας ετοιμάζαν μπαράζ επιθέσεων με τοποθετήσεις βομβών σε εστιατόρια, καφέ και άλλους χώρους μαζικής παρουσίας Ισραηλινών, όπως βεβαίως θα σύγχραζαν όπου βεβαίως θα σύγχναζαν και άτομα από άλλες χώρες. Ένας από τους στόχους στην Κύπρο θα ήταν, όπως αποκαλύπτεται, ένα καφέ με παρουσία Ισραηλινών πιθανών στα κατεχόμενα. Σήμερα θα μεταφερθεί στην Αθήνα και στην Αντιτρομοκρατική για να συνεχιστεί η εξέταση του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος καθομολογίαν είναι τρομοκράτης. Κυρίως για να δούμε αν είναι μόνος του ή αν υπάρχουν και άλλοι και αν υπάρχουν πλοκάμια για να προλάβουμε το κακό. Και μια και λέμε για ΕΕΠ, μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή η αποκάλυψη της εφημερίδας στο Βήμα σε σχέση με το προσύμφωνο που φαίνεται πως υπήρχε μεταξύ του Ντίλιαν και της ΕΕΠ, δηλαδή μεταξύ της εταιρείας που προμηθεύει το Πρέταντορ και της ΕΕΠ, με υπογραφές, με βουλοκέρια, με στρογγυλή σφραγίδα που λένε κρατική. Η συμφωνία με την ΕΕΠ, το συμφωνητικό δηλαδή, το 2020 δεν έλαβε άλλο επίσημο χαρακτήρα, αφού δεν υπήρχε και ότι υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό υπόβαθρο στη χώρα μας για την επίσημη απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού για την υφαρπαγή όλων των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα. Και είναι ενδεικτικές οι αναφορές του ότι είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι, του κυρίου Ντίλιαν, καθώς και ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Και όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα, ο ίδιος λέει ότι διαθέτει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποκάλυπτε ο κύκλος των παραληπτών, που αποκαλύπτει μάλλον ο κύκλος των παραληπτών, κυρίως αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην ΕΕΠ, αλλά και άλλοι πράκτορες που σχετίζονταν με το δίκτυο του Πρέταντορ. Και παρά τις αποκαλύψεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει ότι δεν υπάρχει καμία υπόθεση και κανένα θέμα για νέα έρευνα. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα με δόσεις να αγοράζουν καναπέδες. Εγώ, οι υπολογιστές, οι σπίτια, οι αυτοκίνητα, διάλυση κόμματος με δόσεις, δεν το έχω ξαναδεί. Το βλέπουμε τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η σημαντική κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στην συνεργασία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Τώρα, Πώς θα γίνει αυτό, είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην πορεία.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410554 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410-91-760.
3: Κινητό 6945-3627-08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
7: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
2: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
3: Παραπολιτικά.

Εγώ βασικά έχω κάτι σημάδια από κουνούπια τώρα, γιατί με διαλύσαν το Σαββατοκύριακο. Αλλά με αυτή την τραγουδάρα θυμόμαστε το Μάριο Τόκα, γιατί γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1954. Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα το 2008. Είναι βέβαιο ότι αν είχε κερδίσει εκείνη την μάχη θα μας είχε αφήσει και άλλα πολύ μεγάλα τραγούδια. Ο Μάριος Τόκας, το έργο του που μένει ζωντανό, επίκαιρο, φρέσκο ακόμα και σήμερα.

0: Η πολιτική ατζέντα είναι πολύ γεμάτη. Η πολιτική επικαιρότητα ακόμα πιο γεμάτη. Όταν μυρίζουν εκλογές, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και εύκολα για να ηρεμήσουν. Νομίζω ότι θα είναι ένα έτσι εξαιρετικά έντονο καλοκαίρι. Αν έτσι πέσουν λίγο οι ρυθμοί εκεί τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Αλλιώς, με δεδομένο ότι όλοι είναι σε επαγρύπνηση και σε εκλογική ετοιμότητα που λένε, γιατί μπορεί το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν εισηγήσεις και μάλιστα αρκετές εισηγήσεις για το φθινόπωρο. Υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις που λένε πήγαινε Μάρτι να αποδώσουν τα μέτρα που θα έχουμε ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Αλλά αυτό θα αποφασιστεί στην πορεία. Νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα κομμάτια που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα κρίνουν και τις εκλογές είναι προφανώς η ακρίβεια, αλλά και αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω η κυβέρνηση στα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, διαφημίζονται τα 4 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος το τελευταίο διάστημα, που θα βοηθήσουν πάρα πολύ, όπως λέει η κυβέρνηση, να υπάρξει επανεκκίνηση για όσους βρέθηκαν με χρέη στην πλάτη τους. Για παράδειγμα, ο νέος εξοδικαστικός, όπου η κυβέρνηση λέει ότι λύναν όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό και ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, τον γνωστό δικηγόρο, για να δούμε τι στην πραγματικότητα φέρνει ο νέος εξοδικαστικός στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στον εξοδικαστικό, επειδή υπήρχαν εξελίξεις, δηλαδή είδαμε και το σκεπτικό της απόφασης για τον νόμο Κατσέλη, να ζητήσω ένα σχόλιο σας σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και το τι τελικά θα γίνει, πώς και ποιοι θα ευνοηθούν από την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Ναι, μετά από πολύ καιρό εν τέλει υπήρξε η δημοσίευση της απόφασης για τον εκπληκτισμό των αποφάσεων του νόμου 3869 του νόμου Κατσέλη. Μια πολυσέλιδη απόφαση ξεπερνά τις 80.000 στο σκεπτικό, τις 80.000 στο σκεπτικό του δικαστηρίου. Καταλήγει στην σαφή θέση ότι ο υπολογισμός των τόκων των δόσεων του νόμου Κατσέλη γίνεται επί εκάσχης δόσης της δικαστικής διαδικασίας και όχι επί του κεφαλαίου. Ανάλογα με το αν πρόκειτο με βάση την δικαστική απόφαση για κυβερνόμενο ή σταθερό επιτόκιο, το επιτόκιο το οποίο θα τηρείται για τα κειμενόμενα είναι κάθε μήνα υπολογισμένο και είναι το τρέχον, ενώ για το σταθερό κατά τον χρόνο μένει σταθερό για όλη την χρονική περίοδο σε ποσοστό υπολογίζεται κατά τον χρόνο που έπρεπε να καταβληθεί η πρώτη δόση. Επειδή στη δημόσια σφαίρα γίνεται κουβέντα για το ζήτημα της αναδρομικότητας, είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ερμηνεία νόμιμου τρόπου εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικός τη μία μέρα και διαφορετικός την άλλη. Άρα δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας. Από την ευχή εφαρμογής της όποιας δικαστικής απόφασης πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμιμος τόκος εκτοκισμού.
0: Άρα από εδώ και πέρα. Είναι... Από εδώ και πέρα.
1: Όχι, από τότε που έπρεπε να ξεκινήσει η δικαστική ρύθμιση, άρα είναι καθής η αναδρομικότητα της εφαρμογής της απόφασης.
0: Ναι, αλλά ενώ δεν είναι γενική αναδρομικότητα από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατσέλη και κέρδισε κάποιος την δίκη.
1: Από τότε που όφιλε να καταβάλει τη δόση του.
0: Ναι.
1: Είναι εκτακισμένη, άρα είναι σαφής η υποχρέωση αναδρομικής εφαρμογής.
0: Ποιος θα το ερμηνεύσει όμως αυτό, θα το ερμηνεύσουν οι σέρβισερς και οι τράπεζες ή θα υπάρξει κάποια επίσημη ερμηνεία?
1: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία η απόφαση. Εάν δεν την εφαρμόσουν οι σέρβισερς και οι τράπεζες κατά τον τρόπο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να συμβεί, ο Φιλέτης θα πρέπει να διεκδικήσει την πιστή εφαρμογή αυτής της απόφασης με τα ατομικά δικαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι αν αφορά η απόφαση μόνο όσους έχουν προσφύγει ή συνολικά όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
1: Η κρίση του δικαστηρίου αφορούσε το κατά πόσο η διάταξη του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος με τον Α ή τον Β τρόπο. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ζήτημα αν έχει κάποιος προσφύγει δικαστικά ζητώντας την ερμηνεία της αποφασής του. Αφορά γενική ερμηνεία του νόμου και καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θετική εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή της. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, ναι. πολλές φορές υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Το εάν θα έχει γενικής εφαρμογής χωρίς πρόβλημα η συγκεκριμένη απόφαση, πια περνά σε άλλο γήπεδο, περνά στην πλευρά των services κατά βάση και των τραπεζών. Κατά πόσο θα εφαρμόσουν οριζόντια αυτή τη δικαστική απόφαση ή θα χρειαστούν οι οφειλέτες να μπουν σε νέα διαδικασία αναγνώρισης ατομικά πια της υποχρέωσης διαφορετικού εξοικισμού σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον εξοδικαστικό. Η κυβέρνηση λέει ότι ο εξοδικαστικός και μαζί με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν δίνει λύση σε ένα πολύ παλιό πρόβλημα, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν συσσωρευμένα χρέη, δεν είναι επιχείρηση και άρα δεν μπορούσαν να μπουν θεωρητικά στον πτωχευτικό. Δίνει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα και δίνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, πρόκειται για την ίσως και 15η τροποποίηση του εξοδικαστικού που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2020. Mm-hmm. Με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις της κυβέρνησης φαίνεται υπήρχε η ελπίδα ότι θα έχουμε επιταβελτίο αλλαγές. Δυστυχώς δοκιμάσαμε μια μεγάλη έκπληξη βλέποντας το σχέδιο αναρτημένο στην διαβούλευση και τις παρεμβάσεις τις οποίες προβαίνει. Αφενός ένα θετικό είναι ότι μειώνει το κατώτατο όριο φυλών για την υπαγωγή στον εξοδικαστικό, σήμερα είναι στις 10.000 ευρώ και το κατεβάζει στις 5.000, έτσι ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος εφαρμογής του νόμου. Αλλά από εκεί και πέρα ετοιμάζουμε δύο πράγματα. Πρώτον, μπαίνει πια με απέτηση των επιστωτών και με αίτημα που θα μπορούν να υποβάλουν οι πιστωτές μέσα στον εξοδικαστικό η ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη ως αναγκαίο αντιστάθμισμα για την όποια εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι.
1: Δεν αποτελεί πρόταση που αρχικά νομίζαμε ότι θα είναι μια πρόταση που δίνεται στον οφειλέτη, δηλαδή να επιτρέπεται ο οφειλέτης να προτείνει τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών κατοικιών. Αυτό περνά στην απέναντι πλευρά, δηλαδή μπορεί να είναι απέτηση των πιστωτών. Και σε αυτήν την περίπτωση, εάν εν τέλει γίνει η αποδοχή από τη μεριά του οφειλέτη να ρευστοποιηθούν τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του, εκεί το αφαιρείται κάθε δικαίωμα άμυνας στην διαδικασία της ρευστοποίησης. Δηλαδή θα μπορεί η περιουσία του να ρευστοποιείται για οποιοδήποτε ποσό κρίνει ο πιστωτής, όσο το εκτιμήσει. Δεν θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο φιλέτης να ζητήσει να ασκήσει την ανακοπή του 954 για τη διόρθωση της τιμής πρώτης φοράς του τιμήματος. Δεν θα έχει την γενική άμυνα του 933 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, ώστε ενδεχομένως όπου υπάρχουν πλημέλειες κατά τη διαδικασία αυτή να μπορεί να κριθεί δικαστικά.
0: Ναι.
1: Το αφαιρείται, απογειμενώνεται δηλαδή από κάθε δυνατότητα άμυνα στη διαδικασία της ρευστοποίησης που οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο σε fast track ανέλεγκτες διαδικασίες πληστηριασμού ακινήτων. Και η τρίτη αλλαγή που έρχεται είναι ότι το κείμενο του εξοδικαστικού, η συμφωνία δηλαδή εξοδικαστική, η οποία είναι ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική συμφωνία, ένα τυπικό χαρτί συμφωνία, πλέον αποτελεί εκτελεστό τίτλο κατά την έννοια του άρθρου 904 του Κωδικού Πολιτικής Οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση αυτό το έγγραφο οι τράπεζες, οι πιστωτές μπορούν να προβαίνουν σε κατάσχεση και πληστηριασμό ακόμη και της πρώτης κατοικίας, χωρίς να ακολουθηθεί αυτό που μέχρι σήμερα υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών, μια δικαστική διαδικασία με την έκδοση απογράφου και, τον έλεγχο των δικαστικών των τυπικών προϋποθέσεων για την αναγκαστική εκτέλεση. Μετατρέπουμε δηλαδή τον εξοδικαστικό, να το πω πολύ απλά, από εκεί που μέχρι σήμερα ήταν ένα σημείο συνενετικής επίλυσης και λύσης της διαφοράς του χρέους και μιας ρύθμισης εξοδικαστικής, το μετατρέπουμε σε ένα όργανο εκτέλεσης, σε μια διαδικασία μέσα από την μπορούν να γίνονται κατασχέσεις και πληθυσμοί χωρίς να τηρούνται οι εγγύησεις που μέχρι σήμερα προβλέπονται στον κώδικα.
0: Είναι γρηγορότερος, αλλά λειτουργεί υπέρ του δανειστή κατά κύριο λόγο, σε βάρος του το φιλέτη.
1: Σωστό. Υπάρχει μια σαφής μετατόπιση του χαρακτήρα του εξοδικαστικού μας με τις προτινόμενες αλλαγές. Μια σαφής μετατόπιση από εκεί που ήταν μια διαδικασία ρύθμισης, μετατοπίζεται και γίνεται μια διαδικασία μέσα από την οποία
0: στην πραγματικότητα
1: γίνονται αναγκαστικές εκτελέσεις χωρίς τις εγγύησεις.
0: Όποια περιουσία και αν έχεις ρευστοποιείται για να αποπληρώσεις τα χρέη σου και σου δίνω την ευκαιρία να αρχίσεις πάλι από την αρχή χωρίς βάρη στην πλάτη θεωρητικά για να δεις άμα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις όλα από την αρχή.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό μέχρι σήμερα είχαμε την πτώχευση.
0: Ναι.
1: Ο εξοδικαστικός επιτελούσε έναν άλλο ρόλο. Το πώς κρατάω την περιουσία μου και προβαίνω σε μια συλλογική ρύθμιση χρεών με δόσεις σε βάθος χρόνου, διατηρώντας την κυριότητα της περιουσίας. Εάν ήθελα πράγματι να μπω σε μια διαδικασία απώλειας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και διαγραφής του συνόλου των χρεών μου, σε αυτό υπάρχει ήδη θεσμοθετημένη διαδικασία που είναι η πτώχευση.
0: Ναι. Και αυτό δεν είναι.
1: Άλλο ρόλο το η άλλη διαδικασία.
0: Δεν είναι πια επιλογή του οφειλέτη το αν θέλω να ρευστοποιήσω ή όχι την περιουσία μου.
1: Κατά την αρχική, ανακοίνωση του Υπουργείου είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται περί προτινόμενης ρύθμισης από τη μεριά του οφειλέτη.
0: Ναι.
1: Okay, οπότε σε αυτή την περίπτωση με πρωτοβουλία του οφειλέτη δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σαφής η διατύπωση ότι αποτελεί αίτημα του πιστωτή. Μετά από αίτημα του πιστωτή, λέει, μπορεί να ζητηθεί η ρευστοποίηση των δικών περιφερειακών.
0: Ενδιαφέρον έχει να δούμε την εξέλιξη και να δούμε αν έτσι όπως θα πάει θα βρεθούν άνθρωποι ξαφνικά για χρέη που θα μπορούσαν να τα ικανοποιήσουν με κάποιο τρόπο, να τα εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο, να βρεθούν να χάνουν τις περιουσίες τους μέσω του εξοδικαστικού. Θα φανεί.
1: Ελπίζουμε, θα βγάλουμε και ανακοινώσεις στη δικηγορική σύλλογη. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο, επειδή είναι σε διαβούλευση, δεν θα μείνει μέχρι τέλους αυτές τις διατάξεις. Δεν είναι θετικές διατάξεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε μέχρι να φτάσουν στη Βουλή να βελτιωθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυρίτση, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Δημήτρης Λυρίτσης, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

σκόπι, είναι κόπι κόπι. Κι αν λυθούν οι κόπι, τι θα γίνει σκόπι. Με την

0: κόμπι θα έχουν κι άλλοι κόμπι. Κι αν με χίλια κόρπα μάζεψε τα όπλα, βασιλιά να φέρει δεν θα καταφέρει. Ο λαός δεν τρώει φασισμό από ψωή. Θα σηκώσει πάλι πάνω το κεφάλι απ' την αφρική πολιτική.
1: Πού το θυμήθηκα το Σκόμπι να μου πείτε, Ρόναλντ Σκόμπι, Βρετανό στρατηγό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο η δράση συνδέθηκε στενά με τι πολιτικέ εξέλιξει στην Ελλάδα μετά το τέλο τη γερμανική κατοχή. Εκεί στον Εμφύλιο γεννημένο, μια μέρα σαν σήμερα το 1893, έφυγε το 1969. Αυτό ήταν, είναι ένα μεντί από την ταινία Θίασο του Σταδωρή Αγγελόπουλου, όπου συναντιούνται οι παρακρατικοί με του.
2: Antenna Star, το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
2: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό!
3: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
5: Λύσε τους γρίφους.
7: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.

0: και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο Πράκτικα.
1: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, Πράκτικα.
2: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
3: Η ώρα είναι 8.
4: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
5: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
6: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
7: Από τη ζημιά σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 12 το μεσημέρι, από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της τρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδιάζει τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας που καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο, ενώ για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται η 47χρονη σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός σε Ουκρανική επιδρομή εναντίον τρένου που συνέδεε τη Μόσχα με την προσαρτημένη Κριμαία. Στα αθλητικά, στο κενό η προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό Γιάν Πολ Βαν Χέκη από την Μπράιτον. Στο στόχαστρο τη Ίντερ, ο 25χρονος μέσος της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς.
8: Ο καιρός.
7: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
8: Παραπολιτικά 90,1. 14.

Λουτρό αλήθειας από τον Σπύρο Γραμμένο για τις Δευτέρα στα Blues 14 snooze. Εγώ δεν κάνω ούτε μισό snooze, διότι άμα κάνω, πώς θα λένε αυτό που πατάς, σε 3 λεπτά, τελειώσαμε. Δεν πρόκειται να με ξαναδείτε εδώ πέρα. Τίποτα. Θα με παίρνει στα βρούλα τηλέφωνο και θα λέει που είσαι και είναι αυτά τα. Τι, εδώ απ' έξω είμαι εκεί ακόμα κάτω από το, από το σεντόνι. Και έρχομαι σε 30 δευτερόλεπτα. Ανεβαίνω πάνω λίγο εδώ, ξέρω εγώ, μίλαγα κάτω απ' έξω και είσαι στο κρεβάτι κανονικά, ε. Δεν είναι ότι δεν είσαι στο κρεβάτι, κανονικά στο κρεβάτι. Και έχει περάσει και νιώθει και ξεκούραστο. Λε τι ωραία, ξεκουράστηκε σήμερα. Είναι γιατί έχει κοιμηθεί 2 ώρες παραπάνω, κατάλαβε γι' αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και όσοι τώρα μπήκατε στην δεύτερη ώρα της ακρόασης εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο πρώτο πρωινό. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 8 έχει ο Ιούνις.

από τους λίγους καλλιτέχνες, από τις λίγες καλλιτέχνες που κατάφεραν να κάνουν την δική τους ξεχωριστή πορεία, αν και ήταν κόρη του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα. Η Ελλάδα στους δρόμους ανασθενάζει και η Αθήνα ακόμα περισσότερο. Ως συνήθως υπάρχει κίνηση εκεί έξω. Κουράγιο αδέρφια, διότι κλείνουν τα σχολεία. Έρχεται το μόνο, μάλλον από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού, πήγα να πω χοντράδα, από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού είναι ότι περιορίζεται η κίνηση με τα κλειστά σχολεία, με τις άδειες που ξεκινούν και τα λοιπά. Προς ώρας όμως μην το περιμένετε, διότι η άνοδος του Κηφισού εξαιρετικά δύσκολη, από την Λένορμαν και πάνω τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι ακόμα πιο δύσκολη, οπότε ούτε ανεβαίνεις ούτε κατεβαίνεις στον Κηφισό. Η κάθοδος σχεδόν από την μεταμόρφωση και μετά είναι δύσκολη μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών ως συνήθως στην έξοδο εξαιρετικά δύσκολη. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μεγάλη ανάσχεση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Κόμο Φιλής έως και Κόμο Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά από Κόμο Πλακεντίας έως Κόμο Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Έπηξε ήδη και η Αττική Οδός.

Αυτό είναι το μάλλον άγνωστο για τους περισσότερους, Dandurom Rom. Μια καλή επιτυχιούλα των Crystals, τους έφερε αρκετούς δίσκους, συμπαθητικούς δίσκους για την πορεία που είχαν οι Crystals. Τους ανέβασε και στο νούμερο 3 του αμερικανικού chart singles και ίσως κάπου εκεί να τελείωνε και η ιστορία του τραγουδιού, αν δεν έπαιζε κιθάρα στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Κλέν Κάμπελ, ο θρύλος της country, λίγο πριν γίνει θρύλος. Διότι όλοι από κάπου ξεκίνησαν, κατάλαβες. Εκτός από τους βασιλιάδες, που γεννήθηκαν βασιλιάδες και δεν μόχθησαν ποτέ. Λέγαμε λοιπόν ότι η κίνηση στους δρόμους είναι φορτσάτη, άρα πάρτε τα μέτρα σας, διότι ειδικά αν θέλετε να ανεβείτε, να κατεβείτε την Κηφισία, τον Κηφισό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην Κηφισία τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα στην κάθοδο, από τον Νέψυχικο και κάτω βέβαια μπλοκάρει λίγο το πράγμα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, και από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι τον Νέψυχικο υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, τα γνωστά, ξέρετε, η άνοδος της Συγκρού που το πράγμα είναι δύσκολη, η Ηλιουπόλεως που γίνεται, η Βουλιαγμένης μάλλον που γίνεται Εθνικής Αντιστάσεως και μετά η Ηλιουπόλεως είναι δύσκολη, δύσκολος και ο Περιφερειακός μέχρι και τον Καρέα από την Ηλιουπόλη.

λέγαμε για τον Κλέν Κάμπελ, τον θρύλο της country. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση και εντελώς country από την Dolly Parton για το I Will Always Love You. Με αυτό το τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 το 1974. Το 92 βέβαια το τραγουδάει η Whitney Houston, το κάνει τεράστια επιτυχία και δίνει ένα από τα σιγουράκια στο Star. Διότι το σωματοφύλακα το Star τον έπαιζε κάποια εποχή δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή ήξερες τι θα έχει σήμερα το Star, σωματοφύλακα.

Την Πέμπτη, λέει, έρχεται ανασχηματισμός. Μόλις επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από την Βοστόνη, όπου έχει πάει για προσωπική του υπόθεση, θα κάνει τον ανασχηματισμό, αφού πρώτα θα έχει αναλάβει την γραμματεία του κόμματος ο κύριος Κυρανάκης. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ντόμινο των αλλαγών. Μάλλον, τώρα λέμε για τις πληροφορίες, έτσι, που γράφηκε η απογευματινή, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης θα πάει στη θέση του κύριου Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, διότι επειδή θέλει να κατέβει και στις εκλογές στον βόρειο τομέα, εκεί που γίνεται ο κακός χαμός. Είναι Χατζηδάκης, είναι Άδωνης, είναι πλέον και Μαρινάκης. Σου λέει, κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει παραπάνω προβολή, οπότε μήπως να περιοριστεί αυτό. Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος μπορεί να φύγει από το Ανάπτυξη και να πάει στο Μαξίμου ως περιβάλλον και ως ο επιτελάρχης για την επικοινωνία. Θα επιστρέψει και ο κύριος Χατζη Βασιλείου στην κυβέρνηση. Να δούμε αν θα επιστρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε κάποιον άλλο ρόλο. Θα είναι μικρός όμως ο ανασχηματισμός. Μην περιμένετε δηλαδή σημαντικά πράγματα. Πάντως είναι δεδομένο ότι τα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Τα κυριακάτικα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Αυτό που όσο πλησιάζουν οι εκλογές, παρουσιάζουμε μια χώρα, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αυτός, όλοι οι Πρωθυπουργοί, μια χώρα που είναι, τι να σου πω, βούτυρο. Ελβετία. Μας βλέπουν οι Ελβετοί και ζηλεύουν αυτό. Και κυρίως δίνουμε. Δίνουμε πράγματα πολλά. Παροχές που έχουν έρθει ή που έρχονται. Τα φουσκώνουμε και λίγο. Έχω πει, αν είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Να ακόμα μια δεύτερη εκτέλεση που έκανε επιτυχία με το συγκρότημα μετά το I Will Always Love You. Έλα πες το ρε παιδάκι μου, που λέγαμε για τη Whitney Houston. Αυτή είναι η Fugees που κάνουν τεράστια επιτυχία. Το 96 πατούν στην κορυφή των charts και κάνουν το συγκρότημα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο με το τραγούδι που συνέθεσαν οι Charles Fox και Norman Gimbel το 1971. Ήταν εμπνευσμένο από το ποίημα του Lieberman, Killing Softly with His Blues.

Σήμερα στις 12 η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, υπουργού, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ, ένας γνήσιος σαρακατσάνος, όπου ο αυτοσαρκασμός του ήταν εντυπωσιακός. Αυτό το μικρό πρόβλημα που είχε με την ΑΚΟΗ ήταν ένα από τα μόνιμα αστεία που είχε και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές εμφανίσεις. Παλιά σκοπής πολιτικός.

Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμιακή POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, και πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES1 Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τρόπος διεξαγωγής πολύ απλός. Παίρνετε στο 211-1080-880. Σας απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα πάει σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα EasyJets εντελώς δωρεάν. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλιώς τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Η κυρία Κατένα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου έχω την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, που φροντίζει να ακούγονται όλα στην εντέλεια. Τόσο εντέλεια που ακόμα και οι μίλοι βανίλοι να ακούγονται κανονικοί, αληθινοί δηλαδή. Σαν σήμερα το 1965 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες της παγκόσμιας μουσικής, ο Ρομπ Πιλάτους, τραγουδιστής του γερμανικού R&B ντουέτου Μίλι Βανίλι, αυτά τα μαύρα αγόρια όμορφα που λυκνίζονταν έτσι αισθησιακά στον ρυθμό, και όπως αποδείχθηκε ανοιγόκλειναν απλά το στόμα τους, διότι δεν τραγουδούσαν αυτοί. Η επιτυχία τους γρήγορα μετατράπηκε σε τραγωδία, γιατί αποκαλύφθηκε ότι τα τραγούδια δεν τα τραγούδουσαν αυτοί. Είχαν πάρει και βραβεία. Τα επέστρεψαν, τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Right now θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται στην κεντροαριστερά, τι γίνεται στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τι εκτιμήσεις υπάρχουν και πώς είναι η πραγματική δυναμική των κομμάτων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
1: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SINORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Μπράβο!
8: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
13: Παραπολιτικά.

Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά. Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23-615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα. Yeah!

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
4: Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
5: Δημοσιογράφο από το Μέγκα και το NGR. Που είχε ένα δύσκολο Σαββατοκύριακο, όπως όλοι καταλαβαίνετε, διότι παρακολουθούσε τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Σωτήρη. Καλή εβδομάδα.
6: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
5: Για την ακρίβεια, τώρα που το έλεγα, ένα ακόμα δύσκολο Σαββατοκύριακο, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πολλά δύσκολα Σαββατοκύριακα.
6: Ναι, και έδινε μια αίσθηση ότι μπορεί να ήταν και η τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Αλλά μάλλον θα έχουμε και συνέχεια. Αλλά θα σου πω το πιθανότερο, με μια δόση ρίσκου εδώ, να την ξαναδούμε άλλη μία γύρω στο Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, μια τέτοια Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες, από την πλευρά της Αμαλίας, που αποδεσμευτούν πιο γρήγορα δυνάμεις από το ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της Ελλάδας. Αυτό κράτατο μια υποσημείωση, θα το δούμε στην πορεία.
5: Ναι, άρα όχι με τους ίδιους πρωταγωνιστές, ενώ κάποιοι από τους πρωταγωνιστές θα λείπουνε.
6: Θα λείπουνε, ναι, γιατί εδώ είσαι, τι έγινε χθες, και θα σου πω και κάτι έτσι για να το χαλαρώσουμε λίγο. Εμείς οι συντάκτες που καλύπτουμε αυτό το κόμμα αρκετά χρόνια και πιο παλιοί από εμάς, έχουμε ένα αστείο, λέμε θα φτάσει 2040, θα είμαστε δεξιούχοι και ακόμα θα καλύπτουμε αυτές τις κεντρικές επιτροπές, γιατί δεν τις καταλαβαίνει κανένας άλλος πλην ημών.
5: Σωστό, σωστό.
6: Και μπορούμε τουλάχιστον να δώσουμε έτσι όσο πιο κατανοητά γίνεται πώς γίνονται οι συσχετισμοί και οι ψηφοφορίες.
5: Ναι. Αλλά το φόβο μιας διάσπασης πάντα, έτσι.
6: Πάντα μιας διάσπασης, ναι. Πάντα μιας μεγάλης διαφοροποίησης, αλλά και να εξηγούμε γιατί διαφοροποιούνται όλοι με όλους. Τώρα, τι είχαμε αυτό το Σάββατο. Είχαμε μια κεντρική επιτροπή όπου επί της ουσίας ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε στήμα και η πλειοψηφία, δηλαδή με 75-25, στηρίζουμε την Ελλάδα πολιτικά. Αλλά παραμένει στον αέρα, θα σου έλεγα εγώ, το ζήτημα της συμπόρευσης, γιατί από την πλευρά της Αμαλίας ακόμα είναι κλειστές οι πόρτες. Δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχει τίποτα. Πρακτικά λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι επειδή πάει παρακάτω και το ραντεβού δίνεται για το Σεπτέμβριο από την πλευρά της Αμαλίας, ατύπως, μέσω διαρροών ή συζητήσεων και του ρεπορτάζ φυσικά, αλλά εδώ υπάρχει ένα παράθυρο, έτσι ώστε μπορεί, δεν το αποκλείει κανείς αυτό, επειδή ήταν ένα ξεδοντιασμένο όργανο Κεντρική Επιτροπή, έχουν γίνει πάρα πολλές παρετήσεις. Δεν ήταν αυτό των 300 μελών, ήταν πολύ λιγότερα τα μέλη.
5: Σωστό.
6: Δεν αντικαθίσταται κιόλας.
5: Ναι.
6: Δεν υπάρχουν οργανώσεις καθόλου, διαλύονται οργανώσεις. Θα σου θυμίσω το πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το παραπολιτικό, ας το πούμε έτσι, το εκτελεστικού συναδέλφου του Γιώργου Κατσίγιαννη από την Τρίπολη, όπου έκλεισαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
5: Και βγάλαν τον καναπέ έξω.
6: Βγάλαν τον καναπέ έξω, να τα πάρει ο Παλιατζή.
5: Ιστορικός καναπές όμως, έχουν κάτι σε άλλοι πρόεδροι που έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολλοί έτσι όπως είναι τα πράγματα.
6: Και μιλάμε για την καρδιά της Πελοποννήσου, έτσι.
5: Ναι.
6: Γενικότερη πολιτική οργάνωση, τοπική οργάνωση. Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ το περιβάλλον είναι ασφυκτικό. Το 1,5% στις δημοσκοπήσεις. Οι οργανώσεις που έχουν φλωροήσει, τα ξεδοντιασμένα όργανα. Σκέψου τώρα, είχαμε το παράδοξο να μετέχει την πολιτική γραμματεία προχθές, βουλευτής κόμματος, ο οποίος έχει διαγραφεί, να μετέχει στο κομματικό όργανο, στο ανώτερο καθοδηγητικό.
5: Κύριος
6: Πολάκης. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά πια δεν είναι και περίεργα.
5: Ναι.
6: Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Η απόφαση λοιπόν αυτή ήταν πολιτική στήριξη, αλλά στον άρα είπαμε η συμπόρευση. Υπάρχει όμως ένα παράθυρο εδώ. Αν συνεχιστεί αυτή η διαρροή και αν κάποια στιγμή φτάσουμε κοντά στις εκλογές του φθινοπόρου ή πολύ και νωρίτερα και δοθεί ένα σήμα, ή ο κύριος Τσίπρας δώσει ένα σήμα για κάποιους, εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε σε δεύτερο χρόνο πια ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που θεωρούν ότι θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όχι προκρατημένοι, αλλά ότι θα συμπεριληφθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή εκεί που έχει πάει η βάση του κόμματος, σύστομη, θα σου έλεγα, εκεί που χτυπάει η καρδιά της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, πια χτυπάει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο, λένε από την πλευρά του μετόπου Πολάκη Παπαδούρου, ότι μπορούν να επαναδιεκδικήσουν το κόμμα και να το κατεβάσουν αυτόνομο και με ψηφοδέλτια αντιπαραθετικά απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
5: Σωστό. Αυτό είναι μια επιλογή, φαντάζομαι, όσων μείνουν πίσω και δεν πάνε στην Ελλάδα. Γιατί η κυρία Δούρου είπε ότι μας πετάτε στα σκυλιά κατά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή.
6: Ναι, ήταν με έναν τρόπο, θα σου έλεγα, και έτσι όπως το πεπιθήθηκε ο κύριος Πολάκης, θα σου έλεγα και με την ευκαιρία να σου πω ότι ενώ περιμέναμε μια συγκρουσιακή Κεντρική Επιτροπή με αρκετή τοξικότητα, θα σου έλεγα εγώ.
5: Ναι.
6: Τελικά δεν το είδαμε αυτό. Δεν σήκωσαν το γάντι ούτε την πλευρά της πλειοψηφίας, στις όποιες νήξεις έφυγαν από την πλευρά του μετόπου των τριών. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση αυτή της κυρίας Δούρου έδωσε ένα στίγμα ότι κάπου έχουν αποδεχτεί και τη μοίρα τους αυτά τα στελέχη, οι λεγόμενοι αποσυνάγωγοι που λέω εγώ της κεντροαριστεράς, γιατί και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πεδίο συνεννόησης συνεργασίας με άλλα κόμματα, με το Πασόκ για παράδειγμα, μεγαλύτερο φορέα. Άρα καταλαβαίνεις ότι η μόνη διέξοδος για αυτούς πολιτικά είναι η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, υπάρχει και αυτό που λέμε η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια bad bank πολιτική, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ bad bank.
5: Ναι.
6: Δηλαδή θα υπάρχει, θα κατέβει και εκεί θα πάνε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πεδίο συνεννόησης με άλλα κόμματα στην κεντροαριστερά.
5: Ναι, σωστά το λες, γιατί κάποιοι λένε ότι απλά θα μείνουν τα κόκκινα δάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
6: δεν έχει κόκκινα δάνεια, ναι. Οι κόκκινες οφειλές, να το πούμε έτσι.
5: Όχι, δεν εννοώ οφειλές χρηματικές, εννοώ πολιτικές οφειλές. Τα πολιτικά βαρύδια.
6: Τα κοκκινισμένα δάνεια.
5: Ναι, τα κοκκινισμένα δάνεια. Πολιτικά. Όλοι αυτοί που δεν τους θέλει κανένας, ρε παιδί.
6: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει αυτό, ναι, όπως το πες. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι, το θέλουν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά κλώτησε την μπάλα παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι ικανοποιεί απόλυτα την πλειοψηφία. Δηλαδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι θα ήταν καλύτερο να έχει λήξει εδώ σήμερα το χθες αυτό το.
5: Είναι περίεργο ότι τώρα μεταξύ μας βγήκε ο πρόεδρος ενός κόμματος να πει στην ουσία ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα. Το οποίο πρόεδρος του άλλου κόμματος είναι ο πρώην πρόεδρος ο δικός μας και στην πραγματικότητα δεν θα κατεβούμε απέναντι σε αυτό το κόμμα, άρα δεν θα υπάρχει από εμάς ψηφοδέλτιο που να κατέβει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουμε μέχρι να δούμε το άλλο κόμμα τι θα πει να γίνει αυτό το κόμμα.
6: Είναι και μέχρι τότε συμπροσθέτω εγώ, και συγγνώμη σε διακόπτω, και μέχρι τότε προσθέτω εγώ τι θα μιλάς στα μέσα ενημέρωσης, στα πάνελ, με ποια ιδιότητα θα βγαίνεις, του βουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Είναι παράδοξο ότι γίνεται. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά μπαίνοντας το καλοκαίρι πιο βαθιά, θα αρχίσει αυτό να φεύγει από την πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Θα το ξαναβρούμε σίγουρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, όταν πια και εκεί βέβαια θα αρχίσει να σχηματοποιείται πιο καλά το σκηνικό. Οι δημοσκοπήσεις είναι ο δείχτης. Εδώ είδες ότι οι δημοσκοπήσεις από την ώρα που μπήκε η Ελλάς ήταν καταλυτικές.
5: Ναι.
6: Η δεύτερη θέση κλειδωμένη για την Ελλάς, με διαφορά από το δεύτερο Πασόκ που φλερτάρηκε με την τέταρτη θέση.
5: Την τέταρτη, ναι.
6: Βλέπεις ότι εδώ δεν δίνει περιθώρια για άλλες λύσεις. Αλλά η αλήθεια είναι, και ορθά το επισημαίνεις, ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ίσως έπρεπε να καθαριστεί το θέμα από την τελευταία αυτή Κεντρική Επιτροπή. Ότι είναι οριστικό με τον οδικό χάρτη που δεν κατατέθηκε από τις ουσίες από τον κύριο Φάμελο. Κλείνει η συζήτηση, δεν κατεβαίνει το κόμμα οριστικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο. Που ήταν και η βασική απέτηση του Παύλου Πολάκη, θα σου θυμίσω.
5: Ναι.
6: Οπότε μένει ανοιχτό το ζήτημα. Απ' την άλλη, και αυτό θα πω μόνο επίσης, δεν θεωρώ ότι απαραίτητα κάνει και κακό στην Αμαλίας να υπάρχει Κουμουνδούρου ενεργή εκλογικά τις επόμενες εκλογές.
5: Σωστό.
6: Γιατί πρακτικά τι γίνεται, ουσιαστικά δεν είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάς.
5: Ναι.
6: Αυτό θα αποτυπώνεται και σε επίπεδο και μετρήσεων, αλλά και ψηφοδελτίων.
5: Mm-hmm.
6: Άρα εδώ ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει ή κάνει αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, το λέγανε και τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, το λέει και η βάση, να φύγουν αυτοί, να φύγουν και οι άλλοι που εμποδίζουν ο Αλέξης Τσίπρα να κάνει το δικό του πρόγραμμα, νομίζω το δικό του σχέδιο πολιτικό. Και όλοι όσοι δημιουργούσαν μονίμως εσωτερικά ζητήματα όπως τα έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω αυτό γίνεται, ο τρόπος που γίνεται όχι είναι απλά ανορθόδοξος, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
5: Ναι, προφανώς. Το κατάφεραν και αυτό μέσα στα πολλά που έχουν καταφέρει σε αυτά τα 2-3 χρόνια να κάνουν πρωτόγνωρες διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά με την παρουσία Κασελάκη και όλα αυτά που ζήσαμε ήταν όλα πρωτόγνωρα για κόμματα της αριστεράς. Το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία. Άντε και φύγαν όσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές όμως δεν θα πάρουν στην Αμαλίας, λένε, στην Ελλάς.
6: Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό μπορεί να δούμε και ξαναρχινούμε πάλι στην πρώτη φάση της απόφασης αυτής της Κεντρικής Επιτροπής. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε να ανοιξιατοποιήσει σε δεύτερο χρόνο, όχι τώρα μες στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε διακοπές. Θα πάνε οι βουλευτές που θεωρούν ή πιστεύουν ότι θα καταλήξουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα επί τη βάση της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν θα βάλουν σε καμία περίπτωση κανένα εμπόδιο. Αυτό λέει η πολιτική απόφαση.
5: Δηλαδή θα τον προλογίζει στην εκδήλωση της περιφέρειάς του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΤΑΔΕ και θα ανεβαίνει και θα λέει με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα θα κάνουμε την ανατροπή.
6: Θα πηγαίνει πόρτα-πόρτα, μαγαζί το μαγαζί, στην πλατεία και θα λέει ο Τσίπρας, παιδιά, είναι η λύση. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Εκεί χτυπάει και η δικιά σου καρδιά. Ουσιαστικά θα φωνάζει και θα μιλά κόσμο ο οποίο στηρίζει Τσίπρα. Μα είναι το ίδιο κοινό τώρα, μην γελιόμαστε.
5: Ναι, προφανώς.
6: Για τα ίδια μέλη. Άρα εδώ θα είναι όλη αυτή η παραδοξότητα. Το μόνο που μένει να δουν πώς θα αντιχειριστούν οι ίδιοι οι βουλευτές. Αλλά θα σου έλεγα και σε έναν βαθμό το μπαλάκι είναι και στην Αμαλία. Γιατί αυτή η κατάσταση θα πιέσει εκ των πραγμάτων και του εκπροσώπου τη ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Τι θα κάνετε, σα του δίνουν πολιτική στήριξη, τι θέλετε. Αυτό είναι ένα άβολο ερώτημα.
5: Ναι.
6: Θα δούμε πώς θα απαντηθεί.
5: Ναι.
6: Οι πληροφορίες λένε ότι για την ώρα αυτό που απαντιέται είναι ότι εμείς πάμε με πλήρη ανανέωση του δυναμικού, πάμε να χτίσουμε νέα ψηφοδέλτια, τα οποία θα τα φτιάξουν και τα όργανα, λένε οι πληροφορίες. Ναι. Δηλαδή δεν θα είναι απαραίτητα μια απόφαση μόνο του Αλέξη Τσίπρα, γιατί θα έρθουν από τις οργανώσεις που ήδη στείνονται σε όλη την Ελλάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Και προτάσεις και υποψηφιότητες θα περάσουν μια κρυσάρα από τα όργανα που θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε ένα βαθμό, βέβαια δεν την αντιμετωπίζεται, σου έλεγα εγώ, περί αρχηγικού κόμματος.
5: Ναι.
6: Προφανώς είναι ένα αρχηγικό κόμμα αυτό που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς είναι το κόμμα που ήθελε να φτιάξει και δεν μπόρεσε και τα χρόνια που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Σωτήρη, φωτιά να πέσει να με κάψει, αλλά όλα αυτά μου θυμίζουν Κασελάκη.
6: Ναι, έχουμε πει.
5: Ο Στέφανος Κασελάκης τα λέγει αυτά.
6: Ναι, γιατί και από το σχήμα που είδαμε, που μάλλον φημολογείται ότι θα γίνει και λέγεται το ρεπορτάζ, μοιάζουν το που έχουμε ξαναπεί οι δομές και οι λειτουργίες με αυτές που ήθελε να στήσει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης, και ήταν και μία από τις πρώτες και βασικές αιτίες για να αρχίσει αυτή η μεγάλη εσωτερική μάχη τότε στον ΣΥΡΙΖΑ.
5: Ναι.
6: Να τα δούμε στην πράξη.
5: Προφανώς.
6: Αναγκαστικά βέβαια τώρα μιλάμε για ένα κόμμα ο οποίο, όπως όλα τα νεοπαγή, από τη μεταπολίτευση και μετά τα όργανα τα πρώτα είναι διορισμένα επί της ουσίας από τα ιδρυτικά του μέλη.
5: Εντάξει, ναι, προφανώς. Και μετά αρχίζει και λειτουργεί το πράγμα.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Οι μου λένε ότι απλά θα γίνει και κάτι μεγάλο λίγο πριν τις εκλογές, σαν ιδρυτική πράξη, ναι, και με οργανώσεις και με μέλη πια του κόμματος, μια πανηγυρική μεγάλη.
5: Είναι και η επικοινωνία πάντα που μετράει. Όλοι οι υπόλοιποι που μένουν εκτός Ελλάς, η Νέα Αριστερά, όσοι έμειναν στην Νέα Αριστερά, ο Στέφανος Κασελάκης με όποια δύναμη έχει, το Μέρα 25, ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, θα μπορούσαν όλοι μαζί να κάνουν κάτι?
6: Όχι, δύσκολο. Βλέπεις ότι ακόμα και όταν ήταν μεγάλη η δύναμή τους, δεν μπορούσαν με τίποτα να συνυπάρξουν. Πάντα υπάρχει ένα διαφορετικό σχέδιο, πάντα υπάρχει ένας αρχηγισμός στη μέση, πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να παραγωνίζει ο ένας τον άλλον ανάλογα με τη θέση που έχει, αν είναι πιο ισχυρός στη δοσμένη στιγμή. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρουφάκης μιλά, λένε οι πληροφορίες, με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, η οποία για εκείνη δημοσκοπικά είναι στα όρια του αφανισμού. Ο κύριος Βαρουφάκης φλερτάρει με το 3. Μια σύμπραξη και μια συνένωση ίσως έφερνε ένα αποτέλεσμα θετικό και για τις δύο πλευρές.
5: Ναι.
6: Μην ξεχνάς ότι έχει μετονομαστεί από Μέρα 25 σε Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά.
5: Σωστό.
6: Δίνει ένα τόνο αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην αριστερά όλοι θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριο Βαρουφάκη του θέλει όλου και εκείνο, κατά τη στοιχεία και ο κύριο Τσίπρα, σου θυμίζω, του θέλει όλου τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή ο κύριο Σακαλώτο και οι κύριοι και άλλοι δεν είναι προοδεκτοί ούτε από το Μέρα 25, ούτε και εκείνοι θέλουν να βλέπουν τον κύριο Βαρουφάκη.
5: Μάλιστα.
6: Καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν βγαίνουν αυτά. Πόσο μάλλον τον Παύλο Πολάκη σε όλη αυτή την εξίσωση που έβαλες και εσύ. Άρα ο καθένας θα πάει με τις συνεργασίες που μπορεί. Για τον κύριο Κασελάκη άνοιξε πολλή συζήτηση, αν υπάρχει όσμωση και συνεννόηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης το διαψεύδει κατηγορηματικά. Ναι. Αλλά την ίδια ώρα ξαναβάζει και ότι συντηρεί τη φωτιά από κάτω, λέγοντας ότι είναι το μόνο κόμμα που είναι ιδεολογικά κοντά στο δικό του. Και το καλό να κάνουμε μια συνεργασία κοινοβουλευτική να καταθέσουμε έναν νόμο. Το συντηρεί το θέμα, γιατί
5: ναι.
6: στο φόντο βρίσκεται και το μέλλον και τη
5: Ζάκρη. Σωστό.
6: Και βέβαια η επόμενη μέρα φυσικά. Ο κύριος Κασελάκης έχει πια στόχο, όχι να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε κάποτε, απλά να μπει στη Βουλή. Αλλά και αυτός ο στόχος απέχει τρεις μονάδες.
5: Σωστό, είναι πολύ μακριά. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάρα πολύ μακριά από το όριο των τριών μονάδων.
6: Έτσι,
5: έχει πολύ δρόμο.
6: Έτσι άνοιξε, αυτό, γιατί υπάρχει μια, το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ή η κυρία Κασιμάτη, για παράδειγμα, και δύο υποστήριζαν πολύ δυνατά τον κύριο Κασελάκη.
5: Στον Κασελάκη.
6: Όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τζάκρη έχει όμως τόσες θητείες πια, όσε το καταστατικό του Πασόκ απαγορεύει. Άρα μόνο με μια λογική συνεργαζόμενο που δεν θα την πιάνει το καταστατικό του άλλου κόμματος θα έδινε περιθώριο να κατέβει υποψήφια. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά παρά τις διαψεύσεις μένουν να αποδειχθούν στη ζωή αν είναι αληθινές ή κάτι υπάρχει από πίσω.
5: Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για το ρεπορτάζ, για το σχολιασμό. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.
6: Καλημέρα.
5: Ο Στήρης Μπολάκης, ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος από το Μέγκα, τα Νέα και το NGR.

Αυτή είναι η υπέροχη Κριστία Κασάμπ, η Λιβανέζα Κριστία Κασάμπ, που γεννημένη σε έναν υπέροχο τόπο, σε μια υπέροχη χώρα, που δυστυχώς συνεχίζει να βομβαρδίζεται και να καταστρέφεται, και μαζί με αυτό να καταστρέφονται και οι ομορφιές και οι άνθρωποι και ο πολιτισμός και όλα, αλλά κρατάνε και τραγουδάνε. Αυτό είναι το Fly Me to the Moon στα αραβικά. Οι επιθέσεις συνεχίζονται από την πλευρά του Ιράν προς όλες τις πλευρές, και προς το Λίβανο και προς το, από το, η πλευρά του Ισραήλ και προς το Λίβανο και προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου αψηφά τον Τραμπ και συνεχίζει να επιτίθεται σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ, Ισφαχάν, προφανώς, και δέχεται και ο ίδιος επιθέσεις, και μένει να δούμε αν αυτό είναι η αρχή της κλιμάκωσης ή το τέλος του πολέμου, τα τελευταία χτυπήματα δηλαδή, πριν σβήσει η φωτιά, θα φανεί. Συνεχίστε να μπαίνετε στο 211 1080 880 για το ένα διπλό εισιτήριο. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
3: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
4: Όταν κοιτάς από ψηλά.
5: Ο Κώστας Χατζής στο νέο κυποθέατρο

0: μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
1: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδικτόνος 16.
2: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
3: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής,

0: Αυτές είναι από αυτοί, μάλλον, από τις πιο γνωστές εισαγωγές στην παγκόσμια ροκ σκηνή. Red Hot Chili Peppers, πριν από 27 χρόνια κυκλοφορεί το Californication. Ορθώς σίδερο και ένας να μείνει στην αριστερά έχει τη δυνατότητα να διασπαστεί μόνος του. Είναι δεδομένο. Το καλύτερο μήνυμα είναι του Γιάννη, όπου λέει ότι τον Μάρτη του 2025 ετήθηκε εξαίρεσης για να άδεια, δηλαδή άσκηση ιδιωτικού έργου ως δημόσιος υπάλληλος, για να συμπληρώσει κάτι στον μισθό του. Αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει το Μάιο του 2026. Είπε ότι ναι, μπορείς να εργαστείς εκτός δημοσίου από τότε που το ζήτησες, στις 3 Μαρτίου δηλαδή, μέχρι τις 3 Μαρτίου 2026, δηλαδή πριν από την απόφαση. Αναδρομικά να πάει να δουλέψει ένα χρόνο πριν από τότε που το ζήτησε. Είχε ήδη λήξει 3 μήνες δηλαδή πριν συνεδριάσουν η άδεια που του παραχώρησαν, γιατί αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο, αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Γιάννης Χατσαλάτας στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Δευτέρα, για την οικονομική ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Γιάννη.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και να πούμε, όταν λέμε αθάνατο ελληνικό δημόσιο, γιατί έχω υπηρετήσει και στο ελληνικό δημόσιο, μας έχετε απευθεία στο μυαλό ο δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο, αυτοί που νομοθετούν και αυτοί που πάνε να εφαρμόσουν κάποιους νόμους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στα πολλά θέματα που έχει η επικαιρότητα. Ξεκινάει η διαδικασία, τέλος πάντων, για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Θεωρητικά, ένα σχέδιο που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο κάποιος να κρατήσει το σπίτι του, αν πτωχεύσει.
1: Αν πτωχεύσει, βεβαίως, και θεωρείται και ευάλωτος. 5 Ιουνίου ανοίγει ο φάκελος για δεσμευτική προσφορά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας που θα έχει αναλάβει πλέον να φέρει πέρα σε αυτό το πρόγραμμα. Και τέλος, φθινοπόρο αναμένεται πλέον η λειτουργία του. Έως τότε παραμένει φυσικά το ενδιάμεσο πρόγραμμα αναστολής πληστηριασμών για τους συγκεκριμένους πολίτες. Με λειτουργία λοιπόν, όταν θα λειτουργήσει αυτός ο νέος ιδιωτικός φορέας, θα αποκτά την κύρια κατοικία του οφειλέτη του ευάλωτου, θα τη μισθώνει όμως σε αυτόν με επιδοτούμενο ενίκιο από το κράτος από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, και πλέον η διάρκεια αυτής της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 12 χρόνια, και ο φιλέτης, ο οποίος έχει μισθώσει στην ουσία από τον φορέα το ακίνητό του, θα μπορεί να επαναγοράσει αυτό το ακίνητο στο τέλος της μίσθωσης, και φυσικά όμως τα χρήματα που έχει καταβάλει ως τότε ως μηνιαίο μίσθωμα χάνονται και δεν θα εμφανίζονται πουθενά.
0: Ναι. Όλα αυτά έρχονται σε όλο αυτό το πακέτο των συζητήσεων που κάνουμε για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος ως το τέλος Ιουνίου, κυρίως γιατί είναι τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για όσους χρωστούν γίνονται όλο και πιο σφιχτά, έτσι, όλο και πιο στενά.
1: Βεβαίως, γίνονται όλο και πιο στενά, και πλέον να θυμηθούμε, Αλέξανδρε, ότι χρέη μέχρι 50 ευρώ είναι αυτά τα οποία δεν δημιουργούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Από 50 ευρώ στους 500 ευρώ ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις χείρας τρίτων. Δεν σημαίνει αν κάποιος οφείλει φυσικά 500 ευρώ ότι την επόμενη μέρα θα γίνει κατάσχεση.
0: Ναι.
1: Δύναται όμως το δημόσιο να την εφαρμόσει.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, χρέη άνω των 500 ευρώ λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις που είπαμε και προηγουμένως. Για χρέη άνω των 100.000 ευρώ ασκείται και ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη μετά από 4 μήνες από τότε που θα έχει πλέον ειδοποιηθεί ότι υπάρχει αυτή η οφειλή. Χρέη πάνω από 150.000 ευρώ εκτός των προηγούμενων δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία. Να θυμίσω, τέλος του μήνα θα βγουν πλέον στα μανταλάκια, έτσι όπως λέγεται, οι οφειλέτες του δημοσίου, οι οποίοι οφείλουν πάνω από 150.000
0: ευρώ. Κάτσε να δούμε, γιατί κάθε φορά αυτό λέμε και δεν δημοσιοποιούνται στο τέλος. Περίμενε.
1: Και όταν δημοσιοποιούνται, Αλέξανδρε, βλέπουμε νομικά πρόσωπα με μια επωνυμία. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω και τι κρύβεται.
0: Δεν υπάρχουν περισσότερες εταιρείες από αυτές, ναι.
1: Βεβαίως. Και χρέη πάνω από 200.000 ευρώ επιπρόσθετο οφειλέτης παραπέμπεται και στην αρχή κατά πολέμηση νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες στο ξέπλυμα χρήματος στην ουσία, γιατί πρέπει να αποδείξει πού βρήκε τα χρήματα και τη ζωή την οποία κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και οι πληστηριασμοί που ενεργοποιούνται με την έκθεση κατάσχεσης, κοινοποιείται λοιπόν στον οφειλέτη έκθεση κατάσχεσης με όλα τα στοιχεία του ακινήτου από την ΑΔΕ, από το κτηματολόγιο και από τις πολεοδομίες. Ο οφειλέτης πλέον δεν έχει δικαίωμα αυτό το ακίνητο να το κάνει ό,τι θέλει, να το χρησιμοποιήσει, δηλαδή να το δοκούν. 40 μέρες μετά από την κατάσχεση και ως 4 μήνες εκδίδεται πρόγραμμα πληστηριασμού και εντός 5 μηνών από την έκδοση του προγράμματος ορίζεται πλέον ο πληστηριασμός. Αν αυτός ο πληστηριασμός δεν διενεργηθεί ή γίνει άγονος, γίνεται καινούργια διαδικασία, ορίζεται καινούργια ημερομηνία πλέον πληστηριασμού και ο φιλέτης έχει πάρει το δικαίωμα αναστολής του πληστηριασμού, αν υπάρχει δικαστική απόφαση για την αναστολή του και άρση κατάσχεσης, είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή γίνεται εάν σε περίπτωση ολοκληρωθεί η οφειλή. Δηλαδή, χρωστάω 10.000 ευρώ, μου γίνεται κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω το δικαίωμα να μπορέσω να απελευθερώσω τον τραπεζικό μου λογαριασμό παρά μόνο όταν τελειώσω την οφειλή. Μέσα στις διαδικασίες, οι οποίες έβαλε προσφύγηση το καλοκαίρι για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, προβλέπεται η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού αν πληρωθεί εφάπαξ το 25%. Και πες μου, βρε Αλέξανδρε, αν υπάρχει ο φιλέτης που είναι όλοι του λογαριασμοί δεσμευμένοι, το 25%
0: που θα το πληρώσει. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτός είναι ο παραλλαγισμός του συστήματος. Τον λέμε, τον ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος που μας βοηθάει κάθε Δευτέρα με τις οικονομικές ειδήσεις, για την ακρίβεια με τα τρέχοντα των οικονομικών ειδήσεων και των υποχρεώσεων που έχουμε.

0: τυχερός της ημέρας που κερδίζει το διπλό εισιτήριο από την Sea Jets για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της Sea Jets είναι ο Γιώργος Κατζάβελας με τηλέφωνο που τελειώνει σε 129. Μην απογοητεύεστε και αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια, οπότε να έρθετε και αύριο στην παρέα των παραπολιτικών για το πρώτο πρωινό να σας δώσουμε τα εισιτήρια για να πάτε διακοπές. Μέχρι τότε, δελτίο ειδήσεων. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα της μέρας Βασίλης Δέτσικας ακολουθούν σε Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Αύριο αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών με έναν τεράστιο ξαρχάκο θα κλείσουμε, γιατί το διήμερο στο Ηρώδιο
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

0: Η ώρα είναι 9. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
2: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
1: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
2: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
1: Και τι θα βρω εκεί?
2: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
1: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
2: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη,

0: χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Γιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλού Ακαρνανίας. Τηλέφωνο 26 41 0 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
6: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
7: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.
8: Με το τέμο ουτσκουσί δεσ, ναι. Το τέμο ουτσκουσί με ως τέμας.

Φίλες και φίλοι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου του 2026, ώρα είναι 9 και 6 πρώτα λεπτά. Από αυτή την ώρα, όπως κάθε μέρα, έτσι έως τις 11 πρωινή ενημέρωση στον Antenna Stars στους 103,5, ο Παναγιώτης Τσακανίκας είναι κοντά σας. Με τα σημαντικότερα νέα που έχουν να κάνουν βέβαια με την κεντρική επικαιρότητα, έχουμε εξελίξει να πούμε και με το Ιράκ και το Ισραήλ, φίλες και φίλοι. Έχει ανάψει ξανά φωτιά στη Μέση Ανατολή. Πάλι ανεβαίνουν τα καύσιμα. Το Ισραήλ, το οποίο βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στο Ιράν και η φρουρή

Οι επανάστες του Ιράν λένε πως χτύπησαν αεροπορικές βάσεις του Ισραήλ. Έχουμε ξανά αναχαιτήσεις, ανταλλαγές πυράβλων, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην εμπλέκονται στα χτυπήματα προς το παρόν.

τουρκική παρενόχληση δέχτηκαν χθες αεροσκάφη Ελλήνων και αλλά και Ευρωπαίων αξιωματούχων. Ο Δένδιας και ομόλογοι του από Γαλλία και Ολλανδία που επέβαιναν στα αεροσκάφη αυτά δέχτηκαν παρενοχλήσεις πριν τις υπογραφές για γαλλικές δυνάμεις στην Κύπρο. Συνέβη αυτό. Επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός, ο οποίος ξεκαθαρίζει τι θα γίνει και με τον ανασχηματισμό. Αποφάσεις θα βγουν και για Μαξίμο, αλλά και για κυβερνητικό εκπρόσωπο, φίλες και φίλοι. 37χρονος Παλαιστίνιος μέλος της Χαμάς συνελήφθη. Έχουμε και εδώ μια σοβαρή εξέλιξη. Η σύλληψη αυτή έγινε στην Κρήτη, φίλες και φίλοι. Φέρεται ο συγκεκριμένος να έχει εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο της Χαμάς στη Μαλαισία και φέρεται να έφτιαχνε εκρηκτικά για μεγάλο χτύπημα σε τουριστικό πλοίο, με Ισραηλινούς βέβαια.

συγκλονιστικά βίντεο κυκλοφορούν την τελευταία ώρα, φίλες και φίλοι, από τις Φιλιππίνες. Ένας σεισμός, μέγα σεισμός, θα μπορούσαμε να το πούμε. 7,8 ρίχτερ σάρωση εκεί πέρα την περιοχή. Είναι, τα βίντεο είναι απίστευτα, φίλες και φίλοι, από κατάρρευση κτηρίων. Προς το παρόν, τουλάχιστον 8 οι νεκροί. Φόβοι ότι ο απολογισμός θα μεγαλώσει πολύ. Έχουμε και ένα αστυνομικό θρίλερ το οποίο έληξε μετά από 27 χρόνια, φίλες και φίλοι, από την Αυστραλία στο Αίγιο. Ένας Ελληνοαυστραλός ο οποίος αναζητούνταν για δολοφονία στην Αυστραλία και είχε διαφύγει, βρέθηκε τελικά στο Αίγιο. Υπήρχε διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος του. Η σύλληψή του έγινε χθες, φίλες και φίλοι, μετά, επαναλαμβάνω, από 27 χρόνια από την δολοφονία αυτή.

Φινάλε σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ για τις Πανελλήνιες. Μάλιστα, είχαμε και μια περίπτωση μηδενισμού υποψήφια εδώ στο Αγρίνιο, πρέπει να σας πω, στο μάθημα της βιολογίας, η οποία κατελήφθη, μάλλον για να μακρύνει, να φέρει μαζί της κινητό τηλέφωνο. Σοβαρότατες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, κεντρική επιτροπή, δραματική θα έλεγα, η οποία διεξήχθη το Σάββατο. Υπάρχουν σοβαρές εξελίξεις εκεί. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποφάσισε κατά πλειοψηφία μέσω της κεντρικής του επιτροπής να συμπορευτεί με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Τα επόμενα βήματα θα αποφασιστούν, θα δούμε ποια θα είναι αυτά. Και αν και υπάρχει βέβαια και ένα άλλο μέτωπο εντός του ιστορικού του κόμματος, το οποίο ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ να μην αυτοδιαλυθεί. Θα δούμε τι γίνεται και εδώ πέρα. Πολύ σοβαρές οι εξελίξεις στην αριστερά, έτσι.

73χρονος είχε εξαφανιστεί τις τελευταίες ημέρες στο κέντρο της Αθήνας, φίλες και φίλοι. Αναζητείται στην ορεινή ναυπακτία σύμφωνα με το σήμα το οποίο βρέθηκε, μάλλον εκπέμφθηκε από το κινητό του. Το τελευταίο σήμα το οποίο εξέπεμψε το κινητό. Καταγόμενος από την ναυπακτία ο συγκεκριμένος. Φέρεται πως από το κέντρο της Αθήνας βρέθηκε στην ναυπακτία. Επαναλαμβάνουμε ότι υπάρχουν μέρες τις οποίες αναζητείται χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Σκύλος επιτέθηκε σε 45χρονη, την έριξε από μηχανάκι, την τραυμάτισε. Αυτό έγινε μέσα στο νοσοκομείο του Αγρινίου, όχι μέσα στο κτίριο, έτσι στον εξωτερικό χώρο εννοείται. Και υπάρχουν αρκετά παράπονα εδώ από συμπολίτες μας για επιθετικά σκυλιά τα οποία υπάρχουν μέσα στο νοσοκομείο. Βέβαια υπάρχουν και από την άλλη πλευρά οι φιλόζωοι, οι οποίοι λένε ότι ενδεχομένως τα σκυλιά τι άλλο προκαλούνται.

σε συνέδριο στο Αρίνιο, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, ο κ. Κοντογιώργης, έκανε κάποιες ανακοινώσεις. Σε σύντομα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται εδώ στην περιοχή μας για να παρουσιάσει το τοπικό σχέδιο ανάπτυξης.

Αυτές λοιπόν είναι μερικές από τις σημαντικότερες ειδήσεις που πρόκειται να αναδείξουμε σήμερα στο πλαίσιο της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ο Βαγγέλης Κοκώσης στον ήχο. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, σαν σήμερα και πρόγνωση καιρού. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη που γιορτάζει. Είναι Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων και Παγκόσμια ημέρα ωκεανών η σημερινή.

Ήταν 8 Ιουνίου του 1928, όταν το αεροπλάνο Ελάστη που Μπρέγκετ με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπατάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το πετύχει 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει μια απόσταση 12.000 χιλιόμετρων. Το 1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Το 1963 ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα ο Άγιος Πέτρος, του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, του Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών και πολιτών. Το 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξιάρχο Στίβεν Σόντερς. Οι βρετανικές μυστικές υπηρεσίες εμπλέκονται και αυτές πλέον στις έρευνες και δεν θα αργήσει να έρθει και η εξάρθρωση. Κομβικό το χτύπημα αυτό για το τέλος της 17 Νοέμβρη, για την αρχή του τέλους της 17 Νοέμβρη.

2006 ο υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος κυδεύεται, φίλες και φίλοι, έτσι έφυγε από τη ζωή τώρα το Σάββατο, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις. Ήταν 8 Ιουνίου του 1810 όταν γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της λεγόμενης εποχής του Ρομαντισμού. Το 1916 έρχεται στην ζωή ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953. Το 1955 έρχεται στην ζωή ο Τιμ Βέρνερς Λι, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, ο οποίος ανακάλυψε τα 3W, φίλες και φίλοι, το www, και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ.

1859 πεθαίνει ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός, ο οποίος ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινό στην Παραμάνα δηλαδή. Το 1962 πεθαίνει ο Στέλιος Περάντζας, Έλληνας καθηγητής της Οδοντιατρικής Σχολής και Λογοτέχνης. 1987 πεθαίνει ο Αλέξανδρος Ιόλας, Έλληνας γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης.

Να μιλήσουμε για κάποιους ανθρώπους των τεχνών, έναν δημοφιλή ελληνοκύπριο μουσικό συνθέτη με μεγάλες, πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Μιλάμε για τον Μάριο Τόκα, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα, φίλες και φίλοι, το 1954 στη Λεμεσό και έζησε από την πρώτη γραμμή ως φαντάρος στις δύο φάσεις της τουρκικής εισβολής. Συνεργάστηκε βέβαια με κορυφαίους και βέβαια ακόμη μέχρι σήμερα τραγουδάμε ειδικότερα τα τραγούδια του με τη συνεργασία του με τον Δημήτρη Μητροπάνου.

ειδικότερα η δίσκη του Σαν Τρελό Φορτηγό με τον Γιάννη Πάριο, γνώρισε τεράστια επιτυχία ο δίσκος αυτός. Η Εθνική μας Μοναξιά με τον Δημήτρη Μητροπάνο και αμέσως μετά τα Λαδάδικα. Έτσι έγραψαν τη δική τους χρυσή σελίδα στο πεντάγραμμο.

Ανδρέας Βουτσινάς, υπήρξε διεθνούς ακτινοβολίας Έλληνας σκηνοθέτης του θεάτρου, εργάστηκε ως σκηνοθέτης, ηθοποιός και δάσκαλος διάσημων ηθοποιών στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη, στο Παρίσι. Στις αρχές της δεκαετίας του 80 εγκαταστάθηκε οριστικά στην Ελλάδα και με γεμάτες φαντασία παραστάσεις του δίχασε και προκάλεσε το θεατρικό κατεστημένο της περιοχής. Ο Ανδρέας Βουτσινάς, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στις 8 Ιουνίου του 2010 στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός της Αθήνας, όπου νοσηλευόταν με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Να κάνουμε φυσικά και μια αναφορά στην σπουδαία τη μεγάλη Νόνικα Γαλινέα. Ήταν μια από τις πιο ευγενικές μορφές του ελληνικού θεάτρου, φίλες και φίλοι. Έχει χαρακτηριστεί ως η μεγάλη κυρία του θεάτρου, το οποίο υπηρέτησε για πολλές δεκαετίες ως πρωταγωνίστρια, θειασάρχης και μεταφράστρια, κυρίως έργα του σύγχρονου ρεπερτορίου. Η Νόνικα Αντιγόνη Γαλινέα γεννήθηκε στις 8 Ιουνίου του 1938 στην Αθήνα.

Λοιπόν, σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε περισσότερη ζέστη. Ας πούμε, είχαμε 20 βαθμούς, 21, ας πούμε, τέτοια, πριν μια εβδομάδα τέτοια ώρα. Τώρα έχουμε 25 βαθμούς στο Αγρίνιο, με τον άνεμο να είναι βορειοδυτικός ασθενής και η υγρασία στο 70%, φίλες και φίλοι. Πιθανές και κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις, να πω αύριο το απόγευμα. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή όμως, να δούμε τι καιρό θα έχουμε αυτή την εβδομάδα. Σήμερα καλός καιρός, ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις. Νότιο-ανατολική άνεμη, νότιο-δυτική από το μεσημέρι και μετά έως 3 από βόρειο, 33 βαθμούς ο υδράργυρος. Αύριο 9 Ιουνίου. Η μέρα ξεκινά με ηλιοφάνεια και λίγες νεφώσεις που αναμένεται να πυκνώσουν. Ίσως να έχουμε κάποιες τοπικές ασθενείς βροχοπτώσεις το απόγευμα. Εδώ στη Δυτική Στερεά Ελλάδα, έτσι και σε κάποιες περιοχές εδώ στο ευρύτερα στο Αγρίνιο. Η άνεμη νότιο-νοτιοδυτική έως 4 από φορά αύριο. Η θερμοκρασία από 19 έως 31. Ενώ την Τετάρτη 10 Ιουνίου θα έχουμε καλό καιρό ηλιοφάνεια. Πάλι όμως ίσως να έχουμε κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις από το μεσημέρι και μετά τις Τετάρτης. Η άνεμη νότιο-νοτιοδυτική 3 με 4 από φορά. Η θερμοκρασία την Τετάρτη από 20 έως 32. Πέμπτη 11 Ιουνίου. Είναι και η μέρα αργία για το Αγρίνιο. Να θυμίσουμε έτσι, 11 Ιουνίου έχει οριστεί αργία για το Αγρίνιο. Η μέρα απελευθέρωση του Αγρινίου από τον Οθωμανικό ζυγό. Ηλιοφάνεια καθαρό καιρό θα έχουμε. Καλό αυτό γιατί έχουμε και κάποιες εκδηλώσεις και μια μικρή παρέλαση η οποία θα γίνει στο κέντρο της πόλης, έτσι όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καθαρός καιρός λοιπόν με λίγες νεφώσεις την Πέμπτη, με τους ανέμους νότιο-δυτικούς 3 με 4 από βόρεια, θερμοκρασία από 20 έως 32. Να πω ότι πολλοί επί λόγω της αργίας της Πέμπτης κανονίζουν τετραήμερα, έτσι, να το πούμε και αυτό. Λίγοι τυχεροί συγκεκριμένοι. Παρασκευή 12 Ιουνίου, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, με τους άνεμους νοτιοδυτικούς 3 με 4 βουφόρ, η θερμοκρασία από 18-19 έως 32, ενώ το Σάββατο 13 Ιουνίου μιλάμε πάντα για τον καιρό στην ευρύτερη περιοχή του Αγρίνιου, έτσι. Καλός καιρός ηλιοφάνεια το Σάββατο, με τοπικές νεφώσεις όμως, έτσι κάπως αυξημένες από το μεσημέρι και μετά. Δεν υπάρχει εδώ, βλέπω, πρόγνωση πάντως για κάτι άλλο. Αρχικά βόρειο-ανατολική άνεμη από το μεσημέρι και μετά, δυτική-νοτιοδυτική 3 με 4 βουφόρ, η θερμοκρασία το Σάββατο στην περιοχή μας από 20 έως 31 με 32 βαθμούς. Κάπως έτσι ο καιρός, φίλες και φίλοι, αυτήν την εβδομάδα.

Λοιπόν, λίγο στα διεθνή, φίλες και φίλοι, γιατί Ισραήλ και Ιράν ανταλλάσσουν χτυπήματα τις τελευταίες ώρες αφορμή τα Ισραηλινά πλήγματα την Κυριακή εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ στα νότια προάστια της Βηρητού, τα οποία η Τεχεράν χαρακτήρισε παραβίαση της εκεχηρίας του Λίβανου. Χτυπούν το Λίβανο οι Ισραηλινοί και απαντάει η Τεχεράν, έτσι όπως βλέπετε. Το Ισραήλ αναχέτησε Ιρανικούς πυράβλους λίγο μετά τις 7 το πρωί σήμερα, πριν από λίγη ώρα δηλαδή, και λίγο πριν τις 8 βομβάρδισε ένα πετροχημικό εργοστάσιο στο νότιο-δυτικό Ιράν. Προηγήθηκε αεροπορική επιδρομή του Ισραήλ εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν, με εκρήξεις να αναφέρονται στην Τεχεράνη, την Ταμπρίζ και στο Ισφαχάν. Η Τεχεράνη άφησε ανοιχτό τον ενδεχόμενο ακόμα και να κλείσει το στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη διόρυγα του Σουέζ. Το βράδυ της Κυριακής χθες, το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ, στην πρώτη άμεση επίθεση μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Οι φρουροί της Επανάστασης έκαναν λόγο για την αρχή μιας ολόκληρης εβδομάδας συνεχών πληγμάτων. Μάλιστα, έχουμε άνοδο ήδη 3% στις τιμές του πετρελαίου μετά τη νέα ανάφλεξη.

Τώρα οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν και αυτή επίθεση στο Ισραήλ και λένε ότι οι πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ θα αποτελέσουν ξανά στόχο στην Ερυθρά Θάλασσα. Ιδίωξε ενός ταξίαρχου εκεί των Χούθη μεταδόθηκε σε δορυφορικό ειδησιογραφικό κανάλι. Έκλεισε η Ιερεμία μετά την ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ. Απίθανε ύπατη αρμοστή εξωτερικών υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η κυρία Κάγια Κάλλας. Και άμα έκανε την έκκληση, κάτι τρέχει, θα μου πείτε. Μέσα στη νύχτα είδαμε ξανά κλιμάκωση. Νομίζω ότι η περιοχή δεν χρειάζεται κλιμάκωση, αλλά στην πραγματικότητα τα μέρη να καθίσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων και να συμφωνήσουν, δήλωσε η κυρία Κάλλας.

Ο Ιρανός πρέσβης τώρα στη Ρωσία λέει πως τα στενά του Ορμούς δεν είναι ανοιχτά, αλλά υπό νέους όρους, τους οποίους θα θέσουν το Ιράν και το Ομάν, περιλαμβανομένων τελών διέλευσης. Αυτά δήλωσε ο Ιρανός πρεσβευτής στη Ρωσία. Λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει ουσιαστικά διακοπεί η διέλευση από τα στενά του Ορμούς. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, από εκεί σε καιρό ειρήνης διέρχεται περίπου το 1/5 της παγκόσμιας παραγωγής υδρογόνων ανθράκων. Κάποια δεξαμενόπλοια έχουν καταφέρει να περάσουν από το Ορμούς πρόσφατα, αλλά η ροή του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου είναι εξαιρετικά περιορισμένη. Φυσικά αυτό το στενό θα είναι ανοιχτό, αλλά υπό νέους όρους, τους οποίους θα καθορίσουν οι αρχές του Ιράν και του Ομάν, δήλωσε ο κ. Καζέμ Τζαλαλί στην ρωσική εφημερίδα Ισβέστια. Το Ιράν και το Ομάν προσφέρουν κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με το στενό και για αυτές τις υπηρεσίες θα επιβληθούν τέλη, πρόσθεσε. Τώρα είναι πάρα πολλά τα βίντεο τα οποία υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ειδικότερα στο X. Ειδικότερα βλέπω εδώ και κάποια βίντεο τα οποία έχουν να κάνουν με το πετροχημικό εργοστάσιο το οποίο βομβαρδίστηκε από τους Ισραηλινούς. Πριν από λίγη ώρα έγινε αυτό, έτσι, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως είπα. Δυστυχώς έχουμε μια νέα ανάφλεξη, φίλες και φίλοι, η οποία θα δούμε πόσο θα επηρεάσει αυτές τις συνομιλίες με τις βομβαρδισμούς οι οποίες έγιναν στο Λίβανο, τις απαντήσεις του Ιράν σε βάρος του Ισραήλ. Το Ισραήλ νέα απάντηση αυτή τη φορά, όπως είπαμε, σε πετροχημικό εργοστάσιο. Η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαμηνύουν πως δεν έχουν ούτε υποστηρίζουν, έτσι, με μέσα το Ισραήλ στις επιθέσεις του αυτές.

Τράπεζα Ηπείρου, φίλες και φίλοι, έρχεται πολύ σύντομα στο Αγρίνιο. Αλλάζει τα δεδομένα. Ξεχάστε τις ουρές και τα κλεισμένα ραντεβού. Μιλάμε για μια διαφορετική τράπεζα με άμεση, ανθρώπινη και προσωπική εξυπηρέτηση. Και το καλύτερο, μέχρι να ανοίξει το κατάστημα, εσείς ανοίγετε λογαριασμό ψηφιακά από το κινητό σας και απολαμβάνετε αποδόσεις έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, δίπλα σας όπως πρέπει να είναι μια τράπεζα. Η εκπομπή αυτή συνεχίζεται με τη στήριξη του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια βρίσκεται δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Ιώτα Σταϊκού 1, στο Αγρίνιο, τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 55424, έναρξη θερινών τμήματων σήμερα 8 Ιουνίου.

Σε ένα δεκαήμερο ταξίδι στη Μαλαισία τον Αύγουστο του 2025, φαίνεται πως λήφθηκε η απόφαση για την ενεργοποίηση ενός 37χρονου Παλαιστινίου, φίλε Σκεβίλη, ο οποίος συνελήφθη από την ΕΙΠ και την Αντιτρομοκρατική ως μέλος της Χαμάς. Εκεί φαίνεται ότι συναντήθηκε με άτομα που τον εκπαίδευσαν στη δημιουργία βομβών με υλικά του εμπορίου, έχοντας από χρόνια λάβει εκπαίδευση σε στρατόπεδο τρομοκρατών προκειμένου να πραγματοποιήσει χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς. Αυτό το χτύπημα φαίνεται πως θα γίνονταν στην Κρήτη και συγκεκριμένα σε κρούαζ αεροπλοίο που μεταφέρει εκατοντάδες Ισραηλινούς και αναμένεται να δέσει τις επόμενες ημέρες στο νησί. Μάλιστα, αυτό είναι ένα νέο. Το ότι δηλαδή το χτύπημα θα γίνονταν τις επόμενες ημέρες. Ένα χτύπημα που ακόμη και αν είχε μηδενικές απώλειες, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, φίλες και φίλοι, θα γίνονταν. Δηλαδή και το μπαμ να γίνονταν δηλαδή έξω από το καράβι, θα γίνονταν πρώτο θέμα στα μεγαλύτερα μέσα ενημέρωση του κόσμου για πολλές ημέρες. Ενώ ταυτόχρονα θα ήταν και μια επιστροφή, βέβαια, της φαινομενικά ξεδοντιασμένης Χαμάς στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Ο 37χρονος Παλαιστίνιος νωρίς το πρωί ήρθε στην Αθήνα. Σήμερα μεταφέρθηκε αρχικά στη Γαδά, στην έδρα της Αντιτρομοκρατικής. Ο ίδιος, στα περίπου 2 χρόνια παραμονής του στην Ελλάδα, κρατούσε χαμηλούς τόνους, ουδέποτε έδειξε εμφανή στήριξη στο Παλαιστινιακό κίνημα, θέλοντας να μείνει μακριά από το ραντάρ της ΕΙΠ και της Ελλάς. Ωστόσο, όμως, υπήρχε μια πληροφορία η οποία έφτασε από τη Γερμανία και η περίπου 15 ημερών σύλληψη 2 Παλαιστινίων στην Κύπρο τον έβαλαν στο μικροσκόπιο των διοκτικών αρχών που προχώρησαν στην επιχείρηση Οντίν. Έτσι λεγόταν η επιχείρηση για τη σύλληψή του. Το ενδιαφέρον πλέον εστιάζεται τώρα στο εάν υπάρχουν άτομα στη χώρα μας που γνώριζαν τα σχέδιά του και ενδεχομένως τον βοηθούσαν, αλλά και στο εάν ανήκει σε κάποιο ευρύτερο τρομοκρατικό δίκτυο της Χαμάς σε συνδυασμό δηλαδή με τις δύο συλλήψεις στην Κύπρο. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Στη Γαδά βρίσκεται ήδη ο 37χρονος, ψάχνουν τις επαφές του, φίλο και φτερό και το διαμέρισμά του, όπου διέμενε. Και βέβαια μιλάμε για την πρώτη φορά κατά την οποία η Χαμάς φέρεται να ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα εδώ, στη χώρα μας. Να πω πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, φίλες και φίλοι, στο Αγρίνιο, η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας, στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό. Κάθε ανεφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302-735, 9:30 ώρα. Πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-32558.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102-7551. delta360.gr.
7: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
8: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
9: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
8: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
9: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
8: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
9: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
10: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
11: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
10: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
11: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
11: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
10: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
11: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
10: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
11: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
10: Τηλέφωνο 26410-91-760.
11: Κινητό 6945-3627-08.
10: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
12: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
2: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Είχαμε και έναν πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 Ρίχτερ, φίλες και φίλοι, με επίκεντρο στον θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών νήσων των Φιλιππίνων. Έχει στοιχήσει ήδη τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους, άλλοι 4 τραυματίστηκαν, κατέρευσαν κτίρια στο αρχιπέλαγος, σύμφωνα με τους πρώτους απολογισμούς, μάλιστα έτσι. Κάποια σπίτια έγιναν συντρίμια, λένε και οι αξιωματικοί της αστυνομίας, σε μια πόλη, την πόλη General Santos, μεγάλη πόλη στο Μιντανάο. Αρχικά η δόνηση υπολογίστηκε στους 8,1 βαθμούς κλίμα. Τα βίντεο τα οποία υπάρχουν είναι απίστευτα, φίλες και φίλοι. Έτσι, μιλάμε για πανικό τώρα, έτσι, ειδικότερα κάποια σχολιά. Έτσι, γιατί έγινε τέτοια ώρα που τα παιδιά μαζεύονταν, ας πούμε, για να μπουν μέσα στις αίθουσές τους. Έχουμε εικόνες οι οποίες δείχνουν, ας πούμε, το μέγεθος αυτής της τεράστιας σεισμικής δόνησης, η οποία έτσι ήταν δυνατή, σταματούσε για λίγο, ξανάρχιζε μετά. Έτσι, αυτές οι πολύ μεγάλες σεισμικές δονήσεις κρατούν και αρκετή ώρα. Έτσι. Στους 8,1 αρχικά υπολογίστηκε ότι το μέγεθος. Στη συνέχεια, έτσι, οι υπολογισμοί έδωσαν ένα μέγεθος 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Επαναλαμβάνουμε, σε μια θαλάσσια περιοχή νότια της πόλης General Santos έγινε αισθητή, βέβαια, σε πολύ μεγάλη ακτίνα, βάθος 35 χιλιόμετρα του σεισμού. Ισχυρότατη δόνηση προκάλεσε πανικό σε όσους βρίσκονταν μέσα σε κτίρια τη στιγμή του σεισμού, και όχι μόνο, βέβαια, και έξω από κτίρια, να δείτε τι γίνονταν και πώς έτρεμε η γη, φίλες και φίλοι. Υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο, ειδικότερα στο X, τα οποία κυκλοφορούν και δείχνουν πραγματικά έτσι, την ισχύ του σεισμού αυτού.

Πρωθυπουργός επιστρέφει από τις Ηνωμένες Πολιτείες και η επιστροφή αυτή θα φέρει και κάποιες εξελίξεις από ό,τι αναφέρουν χαρακτηριστικά αρκετά μέσα ενημέρωση. Θα έχουμε οριστικοποίηση των αλλαγών, τις οποίες φαίνεται πως ήδη έχει αποφασίσει στο κυβερνητικό σχήμα. Στην σύσκεψη την οποία θα έχει με την επιστροφή του, θα τεθούν αρκετά ζητήματα από ό,τι διαβάζω. Δεν αποκλείεται να επισπευστούν και ανακοινώσεις για να σταματήσει και αυτή η ονοματολογία που υπάρχει τα τελευταία 24 ώρα. Στο κυβερνητικό επιτελείο μελετούν και τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Τελευταία της ΜΑΡΚ, η οποία εκτός από την πρωτοκαθεδρία της Νέας Δημοκρατίας δείχνει την Ελλάς να παγιώνεται σε δεύτερη θέση. Η απόσταση ανάμεσά τους είναι 15 μονάδες, βέβαια. Πλέον το ΠΑΣΟΚ δίνει τώρα τη μάχη της τρίτης θέσης με την ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Μπορεί να βρεθεί και τέταρτο δηλαδή, αλλά. Εντάξει, πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι θεωρούν ότι τελικά η κυρία Καριστιανού μάλλον θα χάνει όσο περνάει ο καιρός και όχι θα κερδίζει. Εκεί που εστιάζουν τώρα στο Μέγαρο Μαξίμου είναι στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Θεωρείται από πολλούς ειδικούς το κλειδί της αυτοδυναμίας. Σύμφωνα με την ανάλυση της ΜΑΡΚ, οι 4 στους 10 ψηφοφόρους είχαν ψηφίσει Νέα Δημοκρατία τον Ιούνιο του 2023 και από τη στιγμή που δεν έχουν επιλέξει ένα άλλο κόμμα έως τώρα, εκτιμάται ότι είναι πιθανό να επιστρέψουν τελικά στη Νέα Δημοκρατία. Σε αυτή την κατηγορία ψηφοφόρων αναμένεται να επικεντρωθεί η προσπάθεια κυβέρνησης και κόμματος, έτσι ώστε να πιστούν ότι μια τρίτη θητεία θα οδηγήσει τη χώρα στη σύγκληση με την Ευρώπη. Και προς τούτο, η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής ήταν μονόδρομος, έτσι ώστε από την εκλογή του και μετά να ανασυγκροτήσει, όπως αναφέρεται, το κόμμα και να, οδηγήσει την γαλάζια βάση σε μια επανασυσπήρωση. Θεωρείται ότι είναι ιδανικό πρόσωπο που θα δώσει και τις μάχες, βέβαια, στα πάνελ κλπ. Ο κύριος Κυρανάκης. Τώρα για το θέμα των αλλαγών και τις καραμπόλες που θα προκληθούν, αν τελικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιλέξει ως καταστάτη του κυρίου Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών τον Παύλο Μαρινάκη, τότε πολλά έχουν ακουστεί για τη θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Όλα ωστόσο είναι σε επίπεδο φημολογίας και ο Πρωθυπουργός δεν μοιράζεται τις αποφάσεις του. Η αλήθεια είναι νωρίτερα από τη στιγμή των ανακοινώσεων. Τώρα ο τομέας των μεταφορών με βασική μεταρρύθμιση την ανάταξη του σιδηροδρόμου είναι ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα της κυβέρνησης. Για τον λόγο αυτό θεωρείται πως ο Μαρινάκης είναι μια σωστή επιλογή. Μέχρι σήμερα έχει φέρει εις πέρας ό,τι του έχει ανατεθεί. Ήταν και γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, αλλά και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος θεωρείται ότι γενικά τα έχει πάει καλά. Όπως και να έχει, τώρα στο πρωθυπουργικό μπλοκάκι υπάρχουν ονόματα τα οποία θα αποκαλυφθούν ίσως και πριν την Πέμπτη, λένε τέτοια δημοσιεύματα. Στο κυβερνητικό σχήμα με νέους ρόλους επιστρέφουν πρόσωπα όπως ο Μάκης Βορύδης. Αναμένεται να αναλάβει το ζήτημα πολύ σημαντικό και δύσκολο της συνταγματικής αναθεώρησης, αναλαμβάνοντας την προεδρία σε αυτή την επιτροπή. Επίσης, ο κύριος Χάτζη Βασιλείου, ο οποίος θα επιφορτιστεί με την προετοιμασία της ανάληψης της προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την Ελλάδα. Αυτό να θυμίσω ότι γίνεται το δεύτερο εξάμεινο του 2027 από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμοδίου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Τώρα υπάρχουν και άλλα ονόματα τα οποία ακούγονται για διάφορες θέσεις, φίλες και φίλοι. Υπάρχει ένα κενό που αφήνει η απώλεια του Μακαρίτη του Νίκου Ταγαρά. Ακούγονται τα ονόματα για Υφυπουργός Περιβάλλοντος, έτσι, του βουλευτή Ηρακλείου του Μάξιμου Σενετάκη, του βουλευτή Πέλλας Διονύση Στεμανίτη, τη Μαριλένα Σούκουλη που εκλέγεται στην Κορινθία, επίσης του Γιώργου Αμυρά από τα Γιάννενα, ο οποίος έχει ενασχόληση και εμπειρία σε θέματα περιβάλλοντος, αλλά και του βουλευτή Ευβίας του Θανάση Ζεμπίλη. Δεν βλέπω ονόματα από την Ετωλοκαρνανία εδώ συγκεκριμένα, φίλες και φίλοι. Ένα είναι βασικά το όνομα, Θανάση Παπαθανάσης. Δηλαδή δεν φαίνεται, δεν ακούγεται δηλαδή, για κάποια θέση υπουργική τη στιγμή που δημιουργούνται αυτά τα κενά. Μικροαλλαγές βασικά έχουμε στο κυβερνητικό σχήμα, τις οποίες αποφάσεις του ενδεχομένως ο Πρωθυπουργός να τις πάρει σήμερα.

Σήμερα, Δευτέρα 8 Ιουνίου, φίλες και φίλοι, σε λίγη ώρα στις 12 θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κημητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, ο οποίος πέθανε την Παρασκευή σε ηλικία 85 ετών. Σάββατο, είπα, Παρασκευή ήταν τελικά. Η επιθυμία της οικογένειας του εκλειπώντος είναι αντίστεφανον να κρατηθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Γιώργος Σουφλιάς, ο οποίος αποτέλεσε έναν κεντρικό πυλώνα σίγουρα της πολιτικής σκηνής της χώρας, ανέλαβε κρίσιμα χαρτοφυλάκια ως κορυφαίος υπουργός σε αρκετές κυβερνήσεις. Πέρα από το κυβερνητικό του έργο, διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο και στα ισοκομματικά του κόμματος, διεκδίκησε την Προεδρία στις ισοκομματικές εκλογές του 1996.

μια σπουδαία πολιτάραχη σταδιοδρομία, έτσι, η οποία καταγόμενο από τα Φάρσαλα, να πούμε, ο Γιώργος Σουφλιάς, γεννημένος το 1941, σπούδασε μηχανικός. Διατηρούσε και τεχνικό γραφείο στη Λάρισα μέχρι το 1967. Στη συνέχεια εξελέγει όμως για πρώτη φορά βουλευτής Λάρισας το 1974 με τη Νέα Δημοκρατία. Επανεξελέγει το 1977, έγινε και υφυπουργός εσωτερικών από τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Καραμαλή. Το 1989 ανέλαβε για πρώτη φορά χαρτοφυλάκιο υπουργού του Εθνικής Οικονομίας από την κυβέρνηση Τζανετάκη. 1990-1993 ως πολιτικός από τη Θεσσαλία βρέθηκε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Διατέλεσε διαδοχικά επικεφαλής στα Υπουργεία Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας και Παιδείας. Μια σπουδαία σίγουρα πορεία. Το 2004 μετακινήθηκε στο Επικρατείας. Από τον Μάρτιο εκείνης χρονιάς έως και τον Οκτώβριο του 2009 ο Γιώργος Σουφλιάς ανέλαβε το τιμόνι του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, παραμένοντας στη θέση αυτή τόσο κατά την πρώτη σου και κατά τη δεύτερη θητεία του Κώστα Καραμαλή. Ο επίλογος της δημόσια διαδρομής του γράφτηκε τον Οκτώβριο του 2009, παρότι εξελέγει εκ νέου βουλευτής ως επικεφαλής του Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, την αμέσως επόμενη μέρα των εκλογών έλαβε την απόβασή του να αποσυρθεί οριστικά. Για ποιο λόγο είχε αποσυρθεί? Ήταν ο πυρήνας πολύ σοβαρών εσωκομματικών επικρίσεων, γιατί ήταν αυτός ο οποίος με επιμονή είχε εισηγηθεί στον τότε Πρωθυπουργό τη διενέργεια πρόωρων εκλογών που οδήγησαν στη βαριά εκλογική ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Βέβαια, αν δεν πήγαινε σε εκλογές η Νέα Δημοκρατία, δεν θα πέταγε τον μπαλάκι στον Γιώργο Παπανδρέου στη συνέχεια. Έτσι, και η χώρα πήγαινε σε χρεοκοπία. Ο Κώστας Καραμαλής τότε είχε ανακοινώσει ότι θα έπαιρνε κάποια μέτρα σκληρά, το οποίο από ό,τι φαίνεται εκ των υστέρων φάνηκε ότι δεν θα έπαιρναν και κανένα αποτέλεσμα. Οπότε η Νέα Δημοκρατία πολύ φοβάμαι όταν το πήγαινε παραπέρα. Δεν πήγαινε δηλαδή σε προκήρυξη προώρων εκλογών. Τα πράγματα μπορεί να ήταν πολύ χειρότερα και για την ίδια και για την οικονομία, δηλαδή. Να υποστεί μια εκλογική συντριβή δηλαδή στην πορεία εξαιτίας των μέτρων που θα έπαιρνε. Σίγουρα το Πασόκ θα ήταν απέναντι με τον Γιώργο Παπανδρέου τότε. Τελικά φτάσαμε εκεί που φτάσαμε και επαναλαμβάνουμε, απεσύρθη από την πολιτική ο Γιώργος Σουφλιάς, έχοντας μάλιστα και αυτό το στίγμα, ας πούμε, το ότι εισηγήθηκε στον Κώστα Καραμαλή τότε τις προώρες κάλπες και επήλθε στη συνέχεια μια βαριά εκλογική. Ήταν, να θυμίσουμε, Νέα Δημοκρατία το 2009, έχασε με 10 μονάδες διαφορά.

Και μια εσωστρέφεια στον Πασό καταγράφεται βέβαια, φίλες και φίλοι. Πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι τα βάζουν και με το Δούκα, ας πούμε, και τις θέσεις τις οποίες εκφράζει ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο οποίος μιλά για συνεργασία με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα έχουμε βέβαια και όλο αυτό το σκηνικό το οποίο κυριάρχησε στη συνεδρίαση του κορυφαίου καθοδηγητικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, της Κεντρικής Επιτροπής. Έτσι, δραματικές ισορροπίες και το φάντασμα μιας ολικής ρήξης, αν θέλετε, κυριάρχησαν σε αυτή τη συνεδρίαση. Υπήρχε μια φορτισμένη ατμόσφαιρα, αρκετά στελέχη εξέφρασαν ανοιχτά φόβους ακόμη και για το τέλος του κόμματος. Η ηγεσία κατάφερε να κερδίσει χρόνο, εξασφάλισε μια βέβαια εσωτερική νομιμοποίηση για τις επόμενες κινήσεις. Θα δούμε πώς θα είναι αυτές, η σύγκληση δηλαδή με την Ελλάδα του κ. Τσίπρα. Το κρίσιμο ερώτημα που πλανάται τώρα πάνω από την Κουμουνδούρου, που και αυτό είναι ένα σημαντικό περιουσιακό στοιχείο του ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχνάμε έτσι, είναι αν το κόμμα διαθέτει τις δυνάμεις να πορευτεί αυτόνομα, με δεδομένο ότι η τριετής απουσία του ιδρυτή του οδήγησε σε ποσοστά κάτω του 3%. Η πολιτική επιβίωση τώρα συνδέεται άμεσα και με το αν θα υπάρξουν άμεση διάβλη επικοινωνίας και αναλυτικές συζητήσεις ανάμεσα στην ηγεσία την τωρινή και την πλευρά του κ. Τσίπρα, ο οποίος πάντως έχει ξεκαθαρίσει ότι απορρίπτει έτσι συμβατικές κομματικές συνεργασίες. Μέσα σε αυτό το κλίμα, το οποίο σαφώς μπορεί να χαρακτηριστεί και εκρηκτικό, ο Σωκράτης Φάμελος πέτυχε μια εσωκομματική νίκη, έθεσε με σαφένεια το δίλημα των επιλογών του κόμματος. Σύμφωνα με πηγές, η εισήγησή του για συμπόρευση με την ευρύτερη προοδευτική πρωτοβουλία έλαβε την έγκριση της πλειοψηφίας, αγγίζοντας το 75%, ένα ποσοστό το οποίο αμφισβητείται, πρέπει να σας πω, από την άλλη πλευρά. Χτίζουμε γέφυρες στο μέλλον, έτσι με το δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκληση. Η απόβασή μας μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόβασή μας οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια. Ο κύριος Φάμελος, ο οποίος απέρριψε τις εναλλακτικές προτάσεις και τις τροπολογίες, ζήτησε μεγαλύτερη τόλμη, ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει χώρος για Plan B, καθώς η στρατηγική, η εγκεκριμένη, στοχεύει αποκλειστικά στη συγκρότηση μιας πλειοψηφικής πρότασης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία.

υπήρχε και μια κοινή τροπολογία που κατατέθηκε από Πολάκη Παπαδούρου. Εξέφρασε την πλήρη αντίθεση της σε σενάρια αυτοδιάλυσης ή ενσωμάτωσης. Η συγκεκριμένη πρόταση που ζητούσε μια πιο θεσμική διαδικασία διαλόγου δεν εγκρίθηκε. Συγκέντρωσε ένα ποσοστό 40 έναντι 60% της ηγετικής γραμμής. Σύμφωνα με την πλευρά βέβαια του Χανιώτη βουλευτή. Η άλλη πλευρά λέει ότι πήρε 75, όχι 60 βέβαια. Ο κ. Φάμελος επέκρινε τη στάση του, άφησε χμές ότι η κίνηση αυτή επαναφέρει ζητήματα που είχαν κριθεί. Η κόντρα ωστόσο πήρε και προσωπικές διαστάσεις με τον Πολάκη να εξαπολύει σφοδρή επίθεση, φέροντας το φως παρασκηνιακές συζητήσεις από τις εσωκομματικές του 23. Ο βουλευτής αποκάλυψε ότι είχε ζητηθεί από τον Νίκο Παπά να στηρίξει την υποψηφιότητα του Κασελάκη έναντι της Εύς Αξιόγλου στον δεύτερο γύρο. Μια αναφορά που προκάλεσε αντιδράσεις, με αρκετά στελέχη να του καταλογίζουν προσχηματική στάση με μόνο στόχο την αυτόνομη κάθοδο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Πολάκης έστειλε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση: δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, να το πράξουν το αμέσως επόμενο διάστημα, είπε ο Πολάκης.

Μπορεί να, η θερμοκρασία να ανεβαίνει, το Πασόκ όμως η θερμοκρασία πολύ φοβάμαι ότι πέφτει, φίλες και φίλοι. Προσπαθεί να βρει τον βηματισμό του, κάπως ζαλισμένο μου φαίνεται, μετά την σοβαρή υποχώρηση που έχουμε στα ποσοστά του στα Γκάλουπ και τη μεγάλη αναταραχή που υπάρχει βέβαια από την εισβολή, αν θέλετε, του Αλέξη Τσίπρα σε ένα προεκλογικό σκηνικό το οποίο έτσι κι αλλιώς ήταν δύσκολο για τον Πασόκ, αλλά τώρα γίνεται ακόμη δυσκολότερο. Ο σχεδιασμός και αυτά που λέγονταν δηλαδή για νίκη απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει καταρρεύσει έτσι.

είχα την ευκαιρία αυτές τις μέρες να μιλήσω τώρα και με κάποιες στελέχη του Πασόκ, τα οποία λένε αυτό το οποίο το διαβάζω και σε άλλα μέσα ενημέρωση γενικότερα, ότι αν το Πασόκ δεν αλλάξει τώρα, μετά τις εκλογές το ερώτημα δεν θα είναι με ποιον θα κυβερνήσει, αλλά εάν θα υπάρχει. Κάποιοι, πολλοί είναι εκείνοι που λένε ότι μπορεί να οδηγηθεί το Πασόκ ακόμα και σε διάλυση. Δηλαδή, εάν πάει σε ποσοστά πολύ άσχημα, μπορεί να κοπεί στα δύο. Και να δούμε από τη μια πλευρά στελέχη να πηγαίνουν προς τον ΣΥΡΙΖΑ, στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, και από την άλλη να φεύγουν προς την Νέα Δημοκρατία.

Το Πασόκ δηλαδή, αν βγει τρίτο τέταρτο, που αυτό φαίνεται τώρα. Εγώ νομίζω τρίτο ότι θα είναι βέβαια, αλλά τώρα ω τρίτο τέταρτο, ένα κόμμα και τέταρτο, είναι προφανώ ότι θα έχει λίγε πιθανότητε να διατηρήσει και να έχει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο στι εξελίξει μετά το βράδυ των εκλογών, γιατί θα πάμε σε δεύτερε εκλογέ. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε επιβεβαίωση αυτού του σενάριου, που είναι πολύ υπαρκτό, δεν αποκλείεται να πάθει ΣΥΡΙΖΑ το Πασόκ, δηλαδή να διαλυθεί στην πορεία προ τι δεύτερε κάλπε. Πριν πάμε στην τελευταία δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, να σας πω ότι στο σούπερ μάρκετ Γρουμάτων Γκεσούλης, φίλες και φίλοι, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, απίστευτη ποικιλία σε υπερνίκια και εργαλεία, ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα. Σούπερ μάρκετ Γρουμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τηλέφωνο 26410325558. Να πω και για ένα σημείο το οποίο αξίζει πραγματικά τη προσοχή σας, στο Αγρίνιο η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμού, κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα η οποία κρατά στο χρόνο, αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρίνιου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά. Σημαντικές μεταβολές στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει αυτή η νέα δημοσκόπηση. Είναι η τελευταία δημοσκόπηση που έχουμε δει. Αποτυπώνοντας τις πρώτες ισορροπίες μετά την ίδρυση της Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, χωρίς ωστόσο να επηρεάζεται η κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, εξακολουθεί να διατηρεί ένα σαφές προβάδισμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μέτρησης, έγινε για λογαριασμό του πρώτου θέματος. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη δύναμη στην εκτίμηση, συγκεντρώνοντας ποσοστό 30,8%, επιβεβαιώνοντας μια απόσταση ασφαλείας που διατηρεί από τους πολιτικούς της αντιπάλους. Στη δεύτερη θέση εμφανίζεται πλέον η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με 15,7%. Καταγράφει ισχυρή είσοδο στο πολιτικό σκηνικό και μεταβάλλει βέβαια τις ισορροπίες στον χώρο της αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η μάχη για την τρίτη θέση. Η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού καταγράφεται στο 10,9%. Περνά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο ακολουθεί στην τέταρτη θέση με 10,3%. Πολύ μικρή διαφορά βέβαια, έτσι. Στις υπόλοιπες θέσεις το Κουκουέ και η Ελληνική Λύση συγκεντρώνουν ποσοστό 6,8%. Η Πλεύση 5,4%. Η Φωνή Λογικής 3,7%. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1,8%. We'll be right back.

Τώρα για τη Χαριλάου την Τρικούπη, τα στοιχεία αυτή τη δημοσκόπηση θεωρούνται προβληματικά, φίλε και φίλοι. Έτσι, άκρο προβληματικά. Το κόμμα εμφανίζει απώλειες 3,2 μονάδων σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Γεγονός που εντείνει και τον προβληματισμό για τη δυναμική που έχει τελικά το Πασόκ πλέον στον χώρο τη κεντρού αριστερά. Την ίδια στιγμή η μέτρηση καταγράφει πιέσεις στα ποσοστά αρκετών παραδοσιακών κομμάτων. Στοιχείο που ερμηνεύεται ως ένδειξη ανακατανομής δυνάμεων, μετακινήσεων ψηφοφόρων. Βασικό συμπέρασμα ότι η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με άνεση. Οι ισορροπίες πίσω από αυτή μεταβάλλονται ειδικότερα στο χώρο της κεντρού αριστεράς και της αριστεράς και στο χώρο της δεξιάς, βέβαια, σαφώς υπάρχουν κάποιες αλλαγές εξαιτίας της εμφάνισης του κόμματος της κυρίας Καρισιανού. Άλλωστε, η κυρία Καρισιανού από αυτό το χώρο τσιμπάει ψηφοφόρους, κατά κύριο λόγο. Έχει πολύ μικρές διαρροές από την αριστερά, η κυρία Καρισιανού. Οι εξελίξεις τώρα αποκτούν ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον μετά και την απόβαση του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ προχθές, όπου εγκρίθηκε η πρόταση Φάμελου υπέρ της πολιτικής συμπόρευσης με το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Το θέμα είναι και στην Ελλάδα, τι λένε για την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίζει συμπόρευση με τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τι λέει όμως?

Η αλήθεια είναι ότι από την Ελλάδα υπάρχουν κάποιες διακριτικές αποστάσεις σχετικά με αυτά τα ισοκομματικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Στον απόϊχο της τελευταίας αυτής συνεδρίας που είχαμε το Σάββατο της Κεντρικής Επιτροπής, παρότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν διατρεί δεσμούς με το άλλοτε κόμμα που τον ανέδειξε στην κορυφή της πολιτικής ζωής, εν τούτης το όνομά του επανερχόταν τα τελευταία 24 ώρα ανάμεσα στις γραμμές των τοποθετήσεων των μελών του καθοδηγητικού οργάνου του ΣΥΡΙΖΑ, γεγονός που αποτυπώνει έτσι ποιο είναι το πραγματικό επίδικο σχετικά με την στήριξη της Κουμουνδούρου στο πρόσωπό του. Τώρα, από τη λήψη μέχρι την υλοποίηση της σχετικής απόφασης μεσολαβούν σίγουρα πολλά βήματα. Η Ελλάς στέλνει τώρα μέσω πηγών της ένα πρώτο καθαρό συνάμα σήμα προς τους άλλους συντρόφους του κ. Τσίπρα. Οι πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν με νόημα ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει αναπόφευκτα προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις. Η συμπαράταξη άλλωστε δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων και την επανίδραση μιας ισχυρής και νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία του κ. Μητσοτάκη. Στην προοπτική αυτή, στην ιδρυτική μας διακήρυξη, λένε από την Ελλάς, μιλάμε για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη μέσα από τις γραμμές μας, χωρίς αποκλεισμούς, αλλά χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς παρακρατημένες θέσεις και αξιώματα, λένε οι ίδιες πηγές. Διευκρινίζουν πως η συμπαράταξη θα συμβεί έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία, για την κοινωνία, με μια ευρεία συμπαράταξη, ούτως ώστε να ξανέλθει η ελπίδα κλπ. Αυτό που λένε δηλαδή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να βάλει όρους στη συνεργασία. Δηλαδή, ελάτε άνευ όρων. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ με βάση αυτές τις πληροφορίες που υπάρχουν από το κόμμα. Επαναλαμβάνουμε το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει βέβαια και η σκιά της ανάρτησης του Γιώργου Σιακαντάρη, η οποία στη συνέχεια να πω ότι αποσύρθηκε η ανάρτηση αυτή. Σιακαντάρης είναι αυτός ο οποίος έφτιαξε ουσιαστικά έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, οι πηγές τώρα, το κόμμα εκεί λένε πως οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι σεβαστές και από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ούτε σχολιάζουμε τις αποφάσεις τους και τις διεργασίες τους. Συμπληρώνουν ακόμα ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υπάρχοντα σχήματα προκειμένου να γεννηθεί μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα υπάρχει το θέμα των βουλευτών, των στελεχών, έτσι το αντιλαμβάνεστε αφού φίλες και φίλοι. Λένε από την Ελλάς πως υπάρχει το myelas.gr, όπως θέλει μπορεί να εγγράφεται και να γίνει μέλος της συμπαράταξης. Όμως τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα τους τα προσωρινά όργανα της Ελλάς που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Ουδής δηλαδή δεν έχει καπαρώσει θέση, αυτό μας λένε από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Και μιλάμε κατά κύριο λόγο βέβαια για τους εκλεγμένους βουλευτές, έτσι, γιατί εδώ υπάρχει ένα ζήτημα. Η ώρα είναι 10. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Ο Βασίλης Ράπτης, φίλες και φίλοι, να σας υπενθυμίζω πως συνεχίζει μια εμπορική πορεία, η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσίας στην περιοχή, εγκαινιάζοντας ένα νέο σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο αυτό κατάστημα προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427. Διάλειμμα.

0: Ανθρώπινο πρόσωπο. Με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
3: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
4: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
2: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
3: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
4: Φοβάμαι!
3: Σταμάτα και εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
2: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
3: Μπράβο!
5: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
7: Μυστήριο.
5: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
7: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσουμε την παρέα σου.
7: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
5: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
7: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
8: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
9: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
10: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
9: Σκέψου, πράκτικα.
7: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο.

Λοιπόν, επιστρέφουμε φίλες και φίλοι. Περνάμε στο δεύτερο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αντένα Στάρους 103,5. Ακούτε αυτές τις ώρες την εκπομπή του Παναγιώτη Τσακανίκα. Πρωινή ενημέρωση λοιπόν από τις 9 έως τις 11. Με τα κυρίαρχα θέματα από την κεντρική επικαιρότητα, τώρα βέβαια επικεντρώνουμε πιο πολύ στα δικά μας. Ό,τι συμβαίνει σε Αγρίνιο, το Λακαρνανία, Δυτική Ελλάδα, στους 28 βαθμούς θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Αγρίνιο. Ανατολικός ασθενής είναι ο άνεμος, υγρασία στο 63%. Έχουμε μια ψηλό άνοδο. Γενικότερα θα λέγω ότι αυτές οι μέρες βέβαια κανονικές είναι για την εποχή θερμοκρασίες, έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι υπήρχαν κάποιοι άλλοι Ιούνιοι, όπου είχαμε απίστευτα υψηλές θερμοκρασίες. Είναι χαρακτηριστικό, ας πούμε, ότι με βάση τα στοιχεία του μετεωρολογικού αυτού σταθμού του Εθνικού Αστεροσκοπείου, η υψηλότερη μέγιστη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί Ιούνιο ήταν το 21. Είχε φτάσει ο υδράριος στους 41,1, φίλες και φίλες, 25 Ιουνίου του 2021. Ο καιρός γενικά θα είναι καλός, θερμοκρασίες κοντά στους 30 με 32, έτσι αυτή την εβδομάδα, και ίσως κάποιες βροχούλες αύριο και μεθαύριο το απόγευμα, έτσι την Τρίτη και την Τετάρτη. Θυμίζω επίσης ότι την 5η 11 Ιουνίου είναι τοπική αργία για το Αγρίνιο, επίσημη αργία, συγγνώμη, για το Αγρίνιο, έτσι, για την απελευθέρωση του Αγρίνιου από τον Οθωμανικό ζυγό. Κάτι το οποίο μάλιστα μόλις πριν από μερικά χρόνια είχε αποφασιστεί από τη σημερινή κυβέρνηση μετά από προτάσεις οι οποίες είχαν υποβληθεί από τη Δημοτική Αρχή του Αγρίνιου. Και προβλέπεται βέβαια και ένα πακέτο εκδηλώσεων, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων στο οποίο θα αναφερθούν.

Σε κάθε περίπτωση, 11 Ιουνίου, ένα σταθμό τη τοπική ιστορία και τη συλλογική μνήμη, συνδεδεμένο με του αγώνε για ελευθερία, εθνική αυτοδιάθεση, πρόοδο. Μέσα από τι εκδηλώσει αυτέ θα αποδοθεί ο οφειλόμενο φόρο τιμή, αναφέρει η Δημοτική Αρχή του Αγρινίου, για του αγωνιστέ τη Ελληνική Επανάσταση. Παράλληλα, αναδεικνύεται και η διαχρονική αξία τη ιστορική γνώση ω στοιχείο ταυτότητα, συνέχεια και δημοκρατική συνείδηση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επαιτειακέ τελετέ, επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσει στεφάνων, παρέλαση μαθητικών τμήματων και συλλόγων, καθώ και επίσημη δοξολογία. Ειδικότερα η παρέλαση θα γίνει Τετάρτη, να πούμε έτσι, στις 8 το βράδυ, για να μην έχει και ζέστη. Βέβαια είναι πολύ μικρά τα τμήματα, να πούμε. Έρχονται κάποια τμήματα χαρακτηριστικά από σχολεία, ειδικότερα τη στιγμή που τα λύκεια έχουν και τις εξετάσεις τους. Την Τετάρτη 10 του μηνός θα έχουμε 7.30 το απόγευμα προσέλευση επισήμων στο μνημείο της 11ης Ιουνίου, στην οδό Λουργιώτου, απέναντι από το κέντρο υγείας δηλαδή. Παρά 25 επιμνημόσυνη δέηση κατάδυση στεφάνων. Στις 8 η παρέλαση θα γίνει επί της οδού Παπαστράτου, πλατείας Δημοκρατίας, πεζόδρομος Χαριλάου Τρικούπη και πέραν και ολοκλήρωση της συμβολή των οδών Χαριλάου Τρικούπη και μακρύ όπως γίνονται οι παρελάσεις. Την 5η 11 του μηνός θα έχουμε τέλεση επίσημης δοξολογίας στις 10.30 το πρωί, χώρος ατούτους του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Καρνανίας του κ. Δαμασκηνού, στην Μητρόπολη Αγρινίου. Στις 11 επιμνημόσυνη δέηση και κατάδεση στεφάνων στο Μνημείο Πεσόντων στην πλατεία Δημάδη. Στις 12 θα ακολουθήσει μια μικρή δεξίωση. Στις 6 υποστολή σημαία στην πλατεία Δημάδη. Αυτό είναι το πρόγραμμα των εορτών. Έχουμε και κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις βέβαια οι οποίες γίνονται στο πλαίσιο αυτής της 11ης Ιουνίου, της επετείου της 11ης Ιουνίου. Υπάρχει μια εκδήλωση που οργανώνουν ο Δήμος Αγρινίου και το Ίδρυμα Διεθνών Νομικών Μελετών, καθηγητού Κρίσπη και Αναστασία Σαμαρά Κρίσπη, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών. Είναι αφιερωμένη στην ιστορική σημασία της απελευθέρωσης του Αγρινίου και στις σύγχρονες προοπτικές ανάπτυξης της περιοχής. Το πρόγραμμα, επίσης, στο πρόγραμμα, συγγνώμη, το πολιτιστικό, έτσι. Πέραν αυτό που σας ανέφερα, είναι το εορταστικό, ας πούμε. Η μουσική παράσταση έχουμε από το Μουσικό Σχολείο για να σε βρω στο φως. Είναι αφιερωμένη στο έργο του συνθέτη Γιώργου Καζατζή, καθώς και η μουσικοχορευτική παραγωγή από το Βραχώριστο Αγρίνιο, η οποία αποτυπώνει μέσα από τη μουσική το χορό και την αφήγηση, τη διαδρομή της πόλης και τις πολιτισμικές επιρροές που διαμόρφωσαν τη φυσιογνωμία της. Και έχουμε και τα Χατζοπούλια 2026, μια γιορτή παράδοσης και συμμετοχής αφιερωμένη στην λαϊκή κληρονομιά του τόπου.

Είχαμε και ένα παγκόσμιο αστυνομικό θρίλερ, φίλες και φίλοι, το οποίο έληξε με μια σύλληψη μετά από 27 χρόνια καταδίωξης και ερευνών στο Αίγιο, εδώ στη Δυτική Ελλάδα. Η ελληνική αστυνομία, η οποία κατάφερε να εντοπίσει και να συλλάβει τον 55χρονο σήμερα James Dalamanga, ο οποίος αποτελούσε έναν από τους πλέον καταζητούμενους ανθρώπους από τις Αυστραλιανές αστυνομικές αρχές και την Ίντερπολ. Ο 55χρονος Ελληνοαυστραλός, η μητέρα του είχε καταγωγή από την Τέμενη, είχε διαφύγει στην Ελλάδα αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999 στο Σίδνεϊ. Η δολοφονία αυτή άλλαξε τα στοιχεία του και για χρόνια ζούσε ανενόχλητος σε χωριό στο Αίγιο. Εκεί είχε στήσει τη μόνιμη κατοικία του, εμφανιζόμενος στην τοπική κοινωνία με το ψεύτικο όνομα Αντώνης Τζίμας. Η υπόθεση πηγαίνει βέβαια στις 25 Απριλίου του 1999, έξω από ένα ελληνικό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Μπέλμορ, στο Σίδνεϊ. Το θύμα, ο Γιώργος Γιαννόπουλος, έχασε τη ζωή του με τον πιο τραγικό τρόπο όταν προσπάθησε να μπει στη μέση και να σταματήσει συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες. Ο Δαλαμάγκας τότε φέρεται να του επιτέθηκε ευνηδιαστικά, καταφέροντάς του θανάσιμα χτυπήματα με μαχαίρι. Η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα στη σύλληψη μόλις μία ημέρα μετά το έγκλημα, όμως ο Δαλαμάγκας είχε ήδη καταφέρει να διαφύγει. Το 2003 η Αυστραλία ζήτησε επίσημα την έκδοσή του. Το αίτημα απέτυχε. Το 2007 οι ελληνικές αρχές συμφώνησαν να τον δικάσουν στην Ελλάδα. Όμως ο ίδιος εξαφανίστηκε, δηλαδή είχε πιαστεί τότε, εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη, με αποτέλεσμα η δικαστική διαδικασία να ανασταλεί. Σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο, η προθεσμία παραγραφής για το έγκλημα ήταν 25 έτης και αυτή παρεγράφει το έγκλημα για την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό συμπληρώθηκε τον Απρίλιο του 2024. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος πίστευε ότι είχε ξεμπερδέψει λόγω της παραγραφής, η Διεθνής Αστυνομία και η δεν σταμάτησαν ποτέ να τον αναζητούν με ερυθρά αγγελία, διεθνές ένταλμα δηλαδή. Αξιοποιώντας τις συγκεκριμένες πληροφορίες και στοιχεία, οι αστυνομικοί λοιπόν εκεί από το Αίγιο ξεσκέπασαν την κρυφή ταυτότητα του Αντώνη Τζίμα, του πέρασαν χειροπέδες, αναμένεται να ξεκινήσουν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες για την έκδοσή του στην Αυστραλία. Οι αρχές της Αυστραλίας μάλιστα τον είχαν επικηρύξει, φίλες και φίλοι, με 200.000 δολάρια, αυστραλιανά δολάρια.

Η επιτυχία των αστυνομικών του Αιγαίου θεωρείται διεθνούς εμβέλειας, βεληνικούς, έτσι. Υπήρχε κατάρτιση, μεθοδικότητα από τον διοικητή εκεί. Μπράβο στο αστυνομικό τμήμα του Αιγαίου, τον κύριο Μαγειράκη και τους συνεργάτες του. Ισχυρά μέτρα ασφαλείας, βέβαια, κράτησης για τον Παλαμάγκα, που οδηγείται ενώπιον της αρμόδιας της αγγελικής αρχής. Στη συνέχεια αναμένεται, όπως είπαμε, κίνηση των διαδικασιών για να εκδοθεί στην Αυστραλία, εκεί δηλαδή όπου διέπραξε τη δολοφονία, για την οποία τώρα συνελήφθη, επαναλαμβάνουμε, μετά από 27 χρόνια. Μια απίστευτη ιστορία, φίλες και φίλοι, έτσι, ένα πραγματικά παγκόσμιο αστυνομικό θρίλερ που διήρκησε τόσα χρόνια και τελικά φτάσαμε στην εξιχνίασή του. Εξαφανισμένος το 1999 από την Αυστραλία ο συγκεκριμένος, εντοπίστηκε, κατάφερε να αλλάξει ήπειρο, εντοπίστηκε το 2003. Ζητήθηκε από τις Αυστραλιανές αρχές, πρώτα έπρεπε να δικαστεί εδώ, όμως εξαφανίστηκε από την Ελλάδα ο συγκεκριμένος και δεν άφησε καθόλου ίχνη. Και η σχετική διαδικαστική, όπως είπα, διαδικασία, η ελληνική, ανεστάλλει με αυτόν τον τρόπο λόγω της εξαφάνισης, και τελικά υπήρχε παραγραφή το 2024, μετά από 25 χρόνια τέλεσης δηλαδή του εγκλήματος. Για τις Αυστραλιανές αρχές όμως, τις αρχές της Αυστραλίας, δεν έχει υπάρξει, δεν υπάρχει παραγραφή. Γι' αυτό αναμένεται λοιπόν ο Αντώνης Τζίμας, όπως λεγόταν εκεί στην περιοχή του Αιγαίου, αλλά ήταν στην πραγματικότητα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, να προωθηθεί, να σταλεί μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες. Βέβαια, ο ίδιος πιστεύω ότι θα κάνει σίγουρα ενστάσεις με δικηγόρους κλπ. Ούτως ώστε να αποφύγει, φίλες και φίλοι, την έκδοσή του στην Αυστραλία.

Τα ψητά του Αγρινίου είχαν την τιμητική τους χθες, φίλες και φίλοι, στην τηλεόραση του Αλφα και στην εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη. Άκης Food Tour λέγεται η εκπομπή αυτή. Επιτυχημένη εκπομπή. Μας ξενάγησε λοιπόν και στις ομορφιές εδώ τις περιοχές, αλλά και στις γεύσεις του Αγρινίου, όπου δεν θα μπορούσε βέβαια να απουσιάζουν τα κοκορέτσια, τα κουντοσούβλια, τα ψητάρνια και τα γουρνόπουλα. Με οδηγούς τα αδέρφια Αλεξάκη που δραστηριοποιούνται εδώ στην περιοχή μας, ο γνωστός σεφ περιηγήθηκε εδώ σε κάποια σημαντικά τοπόσημα και στο κέντρο της πόλης, ενώ επισκέφθηκε και τη Φάρμα Αλεξάκη, έκανε στάσεις και σε τοπικά καταστήματα, δοκίμασε σπεσιαλιτέ τοπικών καταστημάτων. Έτσι, ξεκίνησε από πατσά και λοιπά και έφτασε στα σουβλάκια και στα κουντοσούβλια και κατέληξε, συνέχισε μάλλον και στην Αμφιλοχείο, όπου είχαμε και παρουσίαση τυροκομικών, και στην Λίμνη Τριχονίδα, όπου είχαμε μάλιστα και παρουσίαση της αθερινόπιτας. Ξέρεις ότι υπάρχει αθερινόπιτα, εσύ, Βαγγέλη? Ούτε εγώ το ξέρω. Υπάρχει όμως αθερινόπιτα. Η Τριχονίδα έχει την τιμητική της, να το πούμε, να πούμε αυτό, με τον Άκη Πετρετζίκη να απολαμβάνει διάφορα πιάτα εδώ στη Λίμνη Τριχονίδα, έτσι. Προετοιμασμένα βέβαια εδώ από επαγγελματία της περιοχής, μαζί του μάλιστα σε πολύ μεγάλο κέφι και μέλη του χορευτικού τμήματος της γυμναστικής εταιρείας Αγρίνιο. Μια ωραία εκπομπή, η οποία διαφήμισε έτσι το Αγρίνιο, αν θέλετε, το γευστικό Αγρίνιο, αν θέλετε, και την ευρύτερη περιοχή. Με παραδοσιακά, μπορούσε να δείξει βέβαια και περισσότερα και άλλα πράγματα, πιστεύω, έτσι. Καλό το πιστό, το αρνί και το κοντοσούβλια, ας πούμε, αλλά υπάρχουν και άλλα πράγματα σίγουρα, τα οποία ενδεχομένως δεν ξέρω, δεν χωρούσαν στην εκπομπή. Βέβαια, να πω ότι στην εκπομπή αυτή έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο και η ελιά. Ακριβώς διαφημίστηκε και η ελιά της περιοχής. Να μην ξεχνάμε ότι η Έτωλο Ακαρνανή άλλωστε είναι μια τεράστια ελαιοκομική περιφέρεια, και οι περιοχές του Μεσολογίου και οι περιοχές του Αγρινίου, και δόθηκε βάρος, ας πούμε, στην ελιά. Και γενικότερα δίνει ένα βάρος στην ελιά ο Πετρετζίκης, η αλήθεια είναι, στις εκπομπές του και γενικότερα ως σεφ. Και κάτι τέτοιο αναδείχθηκε και από την εκπομπή εδώ που ήταν αφιερωμένη στα μέρη μας. In the year 2525, if man is... Στο σημείο αυτό να κάνω μια σημαντική αναφορά σε μια νέα άφιξη που θα διευκολύνει την καθημερινότητά σας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Επίρου επεκτείνεται και ανοίγει σύντομα κατάστημα εδώ στο Αγρίνιο. Τι την κάνει να ξεχωρίζει τώρα η φιλοσοφία της? Είναι μια τράπεζα χωρίς την ταλαιπωρία των ραντεβού, που επενδύει στην άμεση προσωπική επαφή και την εξυπηρέτηση με πρόσωπο. Μάλιστα, υπάρχει και μια εξαιρετική ευκαιρία. Ανοίγοντας τώρα τον λογαριασμό σας ψηφιακά, εξασφαλίζεται απόδοση έως 3% μέχρι τα επίσημα εγκαίνια του καταστήματος της Τράπεζας Επίρου στο Αγρίνιο. Να πω ότι ο Βασίλης Ράπτης συνεχίζει μια εμπορική πορεία η οποία μετρά περισσότερα από 50 χρόνια παρουσία στην περιοχή μας, εγκαινιάζοντας ένα νέο και σύγχρονο εμπορικό κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων, στο νούμερο 17. Το νέο κατάστημα αυτό προσφέρει βιομηχανικά εργαλεία και εξοπλισμό, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη σε πλήρη γκάμα, με έμφαση στην ποιότητα και την αξιοπιστία, ενώ διαθέτει άνετη πρόσβαση και στάθμευση. Παράλληλα, συνεχίζει τη λειτουργία του και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης του Αγρινίου, με την επωνυμία Βασίλειο Σπύρου Ράπτης, παραμένοντας πιστός στις αξίες της συνέπειας και της προσωπικής εξυπηρέτησης. Τηλέφωνα 26410 59998 και 26 41 0 25 4 27.

Στα τελευταία μαθήματα προσανατολισμού εξετάσεις σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου για τους υποψηφίους των ΓΕΛ που διεκδικούν μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για την ερχόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι υποψήφιοι εξετάστηκαν στα μαθήματα ιστορία, όσοι είναι των ανθρωπιστικών σπουδών, στην φυσική των θετικών σπουδών και των σπουδών υγείας και στην οικονομία των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής. Έτσι, ήδη υπάρχουν μάλιστα και αναρτήσεις αυτή την ώρα. Σχετικά, απαντήσεις δηλαδή απέναντι στα θέματα τα οποία δόθηκαν, για τα θέματα που δόθηκαν. Το γραπτό υποψήφια στο μεταξύ στις πανελλαδικές στο Αγρίνιο μηδενίστηκε από ό,τι μάθαμε, καθότι οι επιτηρητές την έπιασαν να έχει μαζί της κινητό τηλέφωνο. Κατά την εξέταση του μαθήματος της βιολογίας στις πανελλαδικές, αυτό έγινε σε εξεταστικό κέντρο στο Αγρίνιο, ένα κινητό αποδείχθηκε αρκετό για να βάλει πρόωρο τέλος στην προσπάθεια υποψήφια. Λοιπόν, σε σχολείο του Αγρίνιου οι επιτηρητές διαπίστωσαν ότι η μαθήτρια έχει μαζί της κινητό, κάτι το οποίο βέβαια αυστηρά απορρεύεται, αυτό παραβιάζει τον κανονισμό της εξεταστικής διαδικασίας. Μετά τη διαπίστωση της παράβασης, λοιπόν, το γραπτό της υποψήφιας μηδενίστηκε. Εντάξει, το χωρίς έκανα λάθος. Μάλιστα, μαθαίνω τώρα ότι επειδή την ρωτούσαν, είπε ότι το έκανε και στο προηγούμενο μάθημα αυτό. Βέβαια, αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί, οπότε... δεν πρόκειται να υπάρχει δηλαδή κάποια εξέλιξη σχετικά με το προηγούμενο μάθημα στο οποίο είχε εξεταστεί. Αυτά λένε οι πληροφορίες μου. Λοιπόν, εντάξει, ας υπάρχει λίγο μυαλό, τουλάχιστον το κορίτσι, άμα είναι να ξαναδώσει εξετάσεις με σωστό τρόπο του χρόνου.

Μεγάλη θλίψη έχει σκορπίσει το Αγρίνιο είδηση του πρόωρου χαμού της Αγλαΐας Πάνου Καραγιώργου. Η γυναίκα έφυγε σε ηλικία μόλις 50 ετών. Εξέπνευσε και μια οικογένεια η οποία έχει πίσω της μια δραματική ιστορία, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι που στεναχωρεί ακόμη περισσότερο. Εξέπνευσε στο νοσοκομείο του Αγρινίου χθες Κυριακή, μετά από ευνίδιο πρόβλημα υγείας το οποίο αντιμετώπισε. Η εκλειπούσα χείρα του πυροσβέστη Μάριου Πάνου, ο οποίος και αυτός έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 47 του χρόνια το 2021, αφήνοντας πίσω τη γυναίκα του, μητέρα τριών παιδιών, από ότι το ένα εξ αυτών μάλιστα είχε τραυματιστεί βαρύτατα το καλοκαίρι του 2020. Αν θυμάστε, φίλες και φίλοι, είναι η περίπτωση του νεαρού, ο οποίος είχε πέσει από τον θόλο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου. Το παιδί είχε τραυματιστεί βαρύτατα. Η οικογένειά του είχε πέσει, βέβαια, σε μια πολύ μεγάλη περιπέτεια. Το αγόρι έφυγε από τη ζωή. Το αγόρι πάλεψε, μάλλον και ελπίζω να τα έχει καταφέρει ως τώρα. Βέβαια, μιλάμε για πολύ σοβαρό τραυματισμό τον οποίο είχε υποστεί. Ένα χρόνο μετά έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, το 2021, στα 47 του χρόνια πυροσβέστης, και δυστυχώς η μητέρα του έφυγε από τη ζωή χθες. Φίλες και φίλοι, αυτή είναι η δραματική ιστορία της συγκεκριμένης οικογένειας. Τι να πεις όταν ακούς τέτοια τραγικά πράγματα και σε μια οικογένεια να συμβαίνουν τόσα πολλά άσχημα πράγματα για τα παιχνίδια της μοίρας κλπ. Συγγενείς και φίλοι, τώρα θα απευθύνουν το τελευταίο αντίο στην εκλειπούσα, στην Αγλαΐα Πάνου Καραγιώργου, φίλες και φίλοι, σήμερα Δευτέρα 8 Ιουνίου στις 11 το πρωί, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου, εδώ στο Αγρίνιο.

Έχουμε και μια εξαφάνιση για την οποία έχει εκδοθεί μάλιστα και από τη γραμμή ζωής Silver Alert, όπως λέγεται. Αφορά και στην περιοχή μας εδώ, γιατί μιλάμε για έναν άντρα 73χρονο, ο οποίος εξαφανίστηκε από την, περιοχή της πλατείας Συντάγματος στις 31 Μαΐου. 73χρονος από την Οργή Ναυπακτία. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν πως το κινητό του εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα κοντά στην περιοχή της Ανοχώρας. Ο 73χρονος Νίκος Σακαρέλος. Λοιπόν, μάτια καστανά, ύψος 1,67, βάρος εύσωμος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε υφασμάτινο παντελόνι, πουκάμισο, μπες δημοσιογραφικό γυλαίκο. Αυτά τα δημοσιογραφικά τα γυλαίκα είναι που έχουν τα πολλά τα φερμοάρφυλες και βλέπει τα τσεπάκια. Αυτά γι' αυτό λέγονται δημοσιογραφικά. Και λευκά αθλητικά παπούτσια. Κρατούσε και ένα μπες σακίδιο πλάτης. Η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο σύμφωνα με την ανακοίνωση της γραμμής ζωής, η οποία ειδοποιήθηκε από τους οικείους του στις 7 Ιουνίου μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και ενεργοποιήθηκε αυτός ο κοινωνικός συναγερμός, όπως λέγεται, το Silver Alert, ούτως ώστε όσοι μπορούν να βοηθήσουν, να βοηθήσουν για την ανέβρεση του. Επαναλαμβάνουμε ότι η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Εάν κάποιος γνωρίζει κάτι, καλό θα είναι να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Silver Alert όλο το 24ωρο στην εθνική γραμμή SOS. Είναι το 1065. Αυτά αναφέρει η ανακοίνωση της γραμμής ζωής. Επαναλαμβάνουμε ότι ο συγκεκριμένος είχε εξαφανιστεί από το κέντρο της Αθήνας. Είναι πολύ πιθανό να βρίσκεται στην Οργή Ναυπακτία, κοντά εκεί στα χωριά του. Και οι αναζητήσεις είναι σε εξέλιξη. Ας ελπίζουμε ότι αυτή η ιστορία θα έχει ένα καλό τέλος, αν και ο συγκεκριμένος είναι εξαφανισμένος από τις 31 Μαΐου, όπως είπαμε.

0: Έχουμε και κάποια ακόμα περιστατικά του Σαββατοκύριακου. Να πούμε καταρχήν το Σάββατο συνελήφθη στη Φωκίδα από αστυνομικού τη ΝΑΠΑΚΤΟΥ, εκεί του αστυνομικού τμήματο τη ΝΑΠΑΚΤΟΥ, με τη συνδρομή αστυνομικών από το αστυνομικό τμήμα του Ευπαλίου. Στη Φωκίδα, δίπλα στη Δωρίδα, και το αστυνομικό τμήματος ανείχνευσης και του αστυνομικού σκύλου, συγγνώμη, ανείχνευσης ναρκωτικών ουσιών του Σπόρτι, του τμήματος δίωξης και εξυχνίας εγκλημάτων Μεσολογγίου, ένας άντρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και για κλοπή. Να πω ότι είναι άλλος ο σκύλος, ο Σπόρτι είναι εξειδικευμένος σε ναρκωτικά. Υπάρχουν κάποια άλλα σκυλιά τα οποία είναι εξειδικευμένα και σε εκρηκτικά κλπ. Το σκυλί αυτό το άλλο νομίζω είναι στο Άκτιο. Έρχεται όταν έχουμε και κάποιες επίσημες εκδηλώσεις και εδώ στο Αγρίνιο, έρχεται αυτός ο σκύλος από το Άκτιο και κάνει τα δικά του για πιθανή εξέβρεση, ανίχνευση εκρηκτικών υλών. Στο πλαίσιο τώρα προανάκρισης διενεργήθηκε έρευνα στην οικία του κατηγορουμένου, παρουσία δικαστικού λειτουργού, την οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 13 φαρμακευτικά δισκεία διαφόρων τύπων και χρωμάτων, μικροποσότητα λευκής κρυσταλλικής ουσίας, πιθανώς MDMA όπως λέγεται, και κάναβης. Επιπλέον από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθής πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας μέρας στην ΝΑΠΑΚΤΟΥ είχε διαπράξει κλοπή σε βάρος άνδρα, αφαιρώντας από την κατοχή του περίπου 1.000 ευρώ. Ο συλληφθής με τη δικογραφία του οδηγείται στον αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών. Έχουμε μία σύλληψη ναρκωτικά και κλοπή λοιπόν στη Φωκίδα. Η κλοπή έγινε στην ΝΑΠΑΚΤΟΥ, όπως είπαμε. Και για ένα περιστατικό πάλι με ένα σκυλί, με επίδεση σκύλου και ένα τραυματισμό 45χρονης που έπεσε από το μηχανάκι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν το βράδυ προχθές, όταν η γυναίκα κινούταν με το μηχανάκι της προς το τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου, όταν ξαφνικά είδε ένα μεγαλόσωμο σκυλί να έρχεται κατά πάνω της. Η 45χρονη υποστηρίζει ότι το αδέσποτο, κατά πληροφορίες της, επιτέθηκε και την έριξε το μηχανάκι, προκαλώντας τη σοβαρά τραύματα, ειδικότερα στο πρόσωπο. Να σημειωθεί πως στο παρελθόν έχουν γίνει καταγγελίες για παρουσία δέσποτων εντός των χώρων του νοσοκομείου. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία, κατέγραψε το περιστατικό. Η γυναίκα νοσηλεύτηκε μάλιστα στο νοσοκομείο του Αγρίνου, πήγε για άλλον άνθρωπο να δει και τελικά νοσηλεύτηκε και η ίδια στο τμήμα επιγόντων περιστατικών μετά την επίδεση που, όπως υποστηρίζει, δέχτηκε. Επαναλαμβάνουμε και έχουμε μάλιστα, όταν έχουμε τέτοιες ειδήσεις, έχουμε και την κόντρα φιλόζων, μη φιλόζων για το ποιο στέει, τι φταίει, ξέρω εγώ, και γιατί. Πώς θα κάνουμε, υπάρχουν και κάποια σκυλιά τα οποία είναι επιθετικά, δεν είναι? Δεν υπάρχουν σκυλιά τα οποία παίρνουν, ας πούμε, στο κατόπι μηχανάκια, ποδήλατα κλπ. Και να μην επιτεθείς, μπορεί να φοβηθείς, ας πούμε, και να χάσεις τον έλεγχο του δικύκλου ή του ποδήλατου σου και να πέσεις και να φας τα μούτρα σου. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Τώρα καλό είναι στο νοσοκομείο να μην υπάρχουν, να τα κοιτάξει αυτά λίγο η διοίκηση εκεί του νοσοκομείου. Δεν ξέρω. Από πού περνάνε αυτά τα σκυλιά? Υποτίθεται ότι υπάρχει περίφραξη γύρω-γύρω. Πρέπει να υπάρχει ένας έλεγχος, ας πούμε, για να μην έχουμε τέτοια περιστατικά, γιατί δεν είναι το μοναδικό, έτσι, που καταγράφεται εκεί με μια επίθεση σκύλου. Επαναλαμβάνουμε, περιστατικό με σκύλου εντός του χώρου του νοσοκομείου του Αγρινίου, των εξωτερικών χώρων, έτσι, του Πρασίνου, που υπάρχει εντός του περιφραγμένου όμως χώρου του νοσοκομείου. Έτσι πρέπει να το σημειώσουμε αυτό. Να σας πω πριν πάμε σε διάλειμμα πως στο πρατήριο καυσίμων Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας στο Αγρίνιο η ποιότητα των καυσίμων είναι πρώτη προτεραιότητα, φίλες και φίλοι. Με συνέπεια στις μετρήσεις διαφάνειας στην εξυπηρέτηση και έμπειρο προσωπικό, κάθε εφοδιασμός γίνεται με ασφάλεια και σιγουριά. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, πλυντήριο αυτοκινήτου με σύγχρονες μεθόδους, αξεσουάρ για κάθε ανάγκη, μπαταρίες αυτοκινήτου, αξιόπιστες και άμεσα διαθέσιμες, καθώς και κλειστό πάρκινγκ για άνεση και ασφάλεια. Εδώ λοιπόν το αυτοκίνητό σας εφοδιάζεται, καθαρίζεται, προστατεύεται και γυαλίζει όπως ακριβώς του αξίζει. Έκο Λεωνίδας Χαλιμούρδας, στην Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37 στο Αγρίνιο, τηλέφωνο 2641-302735. Να πω τέλος και για ένα σημείο το οποίο πραγματικά αξίζει τη προσοχή σας. Στο Αγρίνιο, η General Tools είναι η επιλογή για όσους ζητούν αντοχή και επαγγελματικό αποτέλεσμα. Εκεί θα βρείτε εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοπίας, χρώματα, αλλά και εξοπλισμό κλιματισμού και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα σε επαγγελματικές προδιαγραφές. Αν θέλετε λοιπόν ποιότητα που κρατά στον χρόνο και αποδίδει στη δουλειά σας, περάστε από την General Tools στο Αγρίνιο, στο πρώτο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων, ή καλέστε στο 2641-300-316. General Tools, η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
2: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
3: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
2: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
3: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
2: Και τι θα βρω εκεί?
3: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
2: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
3: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
4: Πώς κοιμήθηκες χθες?
5: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
4: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
1: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
4: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
1: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
6: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641-3003-16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
7: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
8: Έβαψαν τους...
7: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
8: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
10: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
11: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο phasma.f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
12: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Είχαμε νέα από το αστυνομικό δελτίο τώρα, φίλες και φίλοι, το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Έτσι. Να πω ότι το Σάββατο είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα. Ευτυχώς, ενεπλάγει και μια μαμά, μητέρα με το μωρό της, που μεταφέρθηκαν προληπτικά, ευτυχώς, βέβαια, στο νοσοκομείο. Το τροχαίο αυτό, σύγκρουση πλαγιομετωπική, δύο γεωταχύς στη συμβολή των οδών Κέντρου και Παλαμά. Τα οχήματα κατέληξαν πάνω στο πεζοδρόμιο. Και μάλιστα, ευτυχώς δεν είχαμε πρόσκληση σε κτίριο, πάντως από ό,τι βλέπω. Δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός. Προληπτικά, επαναλαμβάνοντας, στον χώρο του ΕΚΑΠ παρέλαβε γυναίκα με βρέφος που ήταν μέσα στο ένα εμπλεκόμενο όχημα. Έχουμε να δούμε, αναμένουμε σήμερα την εξέλιξη της ποινικής διαδικασίας σχετικά με την εγκληματική οργάνωση και τις απάτες σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εγκληματική οργάνωση, απάτες κλπ. Μιλάμε για τις διώξεις οι οποίες έχουν ασκηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία σε βάρος 13 κατηγορουμένων. Πρόκειται για τη νέα δικογραφία για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η ιστορία αυτή την περίοδο 2019-2024 ύψους 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά την άσκηση της δίωξης, οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν σε ανακριτή. Ζήτησαν προθεσμία, θα απολογηθούν πιθανώ σήμερα. Σύμφωνα με το κατηγορητή, να θυμίσουμε ότι υπάρχει ένας τουλάχιστον συλληφθής, ένας μάλλον συλληφθής εδώ από το Αγρίνιο, ο οποίος είναι και συνεταιριστικό στέλεχος. Φέρεται να είναι μάλιστα να έχει και την ειδικότητα, την ιδιότητα του διαχειριστή κέντρων υποδοχής δηλώσεων, αυτό το κέντρο δηλαδή όπου γίνονται οι δηλώσεις ΟΣΔΕ, και να έχει συμμετοχή σε αυτό το κύκλωμα, το οποίο δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου, στην Κοζάνη εκεί. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το κύκλωμα λοιπόν λάμβανε παρά την παραγωγικές επιδοτήσεις ύψους εκατομμυρίων ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση, η οποία έχει εκδοθεί. Σας την αναφέραμε, την ανακοινώσαμε και σας την μεταφέραμε την Παρασκευή την ανακοίνωση αυτή της αστυνομίας. Τα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, για να πετύχουν τον σκοπό τους, δρούσαν με κοινό γεωγραφικό πυρήνα, είχαν μεταξύ τους συγγενικές και επαγγελματικές σχέσεις, επέλεγαν κοινά συνδεόμενα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, KID δηλαδή, κατέθεταν αιτήσεις, τα δεδομένα των οποίων ταυτίζονταν, ημερομηνίες υποβολής, κοινά, KID, φερόμενοι εκμισθωτές και άλλα, συμμετείχαν σε νομικά πρόσωπα με διαχειριστή, νόμιμο εκπρόσωπο, τον συντονιστή. Ενώ μεταξύ τους υπήρχε και μια αμφίδρομη δηλωτική σχέση προσχηματικών εκμισθωτών. Δίωξη για εγκληματική οργάνωση, λοιπόν, απάτη ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχει ήδη ασκηθεί. Αναμένουμε την απολογία, βέβαια, των κατηγορουμένων, τι θα πούν και τι θα αποφασίσει, βέβαια, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αν δηλαδή οι εισαγγελίες και ανακριτής στη συνέχεια αποφασίζουν να προχωρήσουν και σε κάποιες προφυλακίσεις. Θεωρείται ότι κομβικό ρόλο στο κύκλωμα αυτό έπαιζε ο συλληφτής από το Αγρίνιο. Μάλιστα, υπάρχουν και αρκετές πληροφορίες ότι ενδεχομένως να έχουμε και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή μας. Δεν ξέρω τώρα, έτσι λένε οι πληροφορίες. Πάντως, υπάρχουν κάποια άτομα τα οποία πήγαν εδώ στην αστυνομία και κλήθηκαν ως ύποπτοι για συμμετοχή στο κύκλωμα. Τώρα, αν αναβαθμιστούν, να θυμίσω ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι κάπου 39-40 άτομα, έτσι. Ένας όμως είναι ο συλληφτής. Ενδεχομένως να υπάρχουν και κάποια άλλα άτομα εμπλεκόμενα εδώ από την περιοχή. Μας. Τώρα ο ρόλος τους θα διακριβωθεί και στην πορεία, ενδεχομένως δηλαδή να έχουμε και μια δεύτερη φάση συλλήψεων, θα δούμε.

Έχουμε και μια εξιχνίαση της υπόθεσης απάντησης και διακεκριμένης κλοπής που έγινε σε βάρος ηλικιωμένης. Σας θυμίζω μια περίπτωση όπου μια κυρία ηλικιωμένη πέταξε μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα από τον μπαλκόνι της, η οποία εξαπατήθηκε βέβαια από τη συμμορία. Αυτοί βρέθηκαν οι σπράκτορες της εγκληματικής οργάνωσης. Ταυτοποίησε εδώ η ασφάλεια του Αγρινίου. Σε βάρος των εμπλεκομένων είναι δύο άντρες, μια γυναίκα. Υπάρχει και βέβαια πίσω είναι και οι τηλεφωνητές, που βασικά οι τηλεφωνητές είναι και τα αρχηγικά μέλη, αλλά αυτοί οι οποίοι κάνουν περισσότερο είναι οι σπράκτορες συνήθως, έτσι. Σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης συμμορίας, απάτη και διακεκριμένη κλοπή. Στις 21 του μηνός έγινε το περιστατικό αυτό, σας το είχαμε πει, το μεσημέρι στο Αγρίνιο. Άγνωστος δράστης κάλεσε τηλεφωνικά την κυρία, προσποιούμενος τον λογιστή της, την έπεισε με ψευδή προσχήματα ότι πρέπει να καταγραφούν, λέει, οι κωδικοί των χαρτονομισμάτων. Άκουσον. Ένα-ένα το χαρτονομίσμα πρέπει να καταγράφουν, δηλαδή τον αριθμό του χαρτονομίσματος για λογαριασμό της εφορίας. Τι άλλο θα βρουν να πούν. Τι σκέφτηκε. Τώρα η παθούσα πίστηκε, πέταξε τον μπαλκόνι της οικίας της μια τσάντα, η οποία περιείχε χρήματα και διάφορα. Νομίζω τα λεφτά πρέπει να ήταν 35-37.000 ευρώ, φίλε και φίλοι. Μιλάμε για πολλά λεφτά, έτσι. Και χρυσά κοσμήματα. Όλων αυτών η αξία ξεπερνά το ποσό των 75.000 ευρώ. Η αστυνομία πήγε επί τόπου, αξιοποίησε πολύ βιντεοληπτικό υλικό από διάφορα σημεία του Αγρινίου, πρέπει να σας πω. Και έτσι λοιπόν βρήκε και τη γυναίκα, ταυτοποίησε και τη γυναίκα η οποία πήρε τη σακούλα με τα χρήματα εκεί κάτω από το μπαλκόνι, πώς περπάτησε και πού πήγε τελικά. Και ποιους βρήκε, τους συνεργούς της, τους άλλους δύο που την συνόδευαν, που ήταν και αυτοί, που είναι και αυτοί οι σπράκτορες της οργάνωσης. Οι συγκεκριμένοι επέβαιναν σε φορτηγάκι τύπου βαν, μετέβηζαν στο σημείο που η κατηγορούμενη κατέβηκε, παρέλαβε την τσάντα με τα χρήματα και τα κοσμήματα και στη συνέχεια φύγανε όλοι μαζί. Στο πλαίσιο των ερευνών έγιναν κατοίκον έρευνες σε περιοχές του Αγρινίου, εντοπίστηκαν και προσήχθησαν στην δίωξη και ξυχνίαση εγκλημάτων Αγρινίου στην ασφάλεια, δηλαδή η εμπλεκόμενη γυναίκα και ένας άντρας, ο οδηγός του οχήματος, Αγρινιώτες δηλαδή, έτσι. Επίσης, κατασχέθηκαν το φορτηγό αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε κατά την τέλεση της πράξης, καθώς και ένα ακόμα επιβατικό γεωταχή, ως μέσα που σχετίζονται με την εγκληματική δραστηριότητα της ομάδας. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πρωτοδικών Αγρινίου. Συνήθως, όταν βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις, είδες, Βαγγέλη, δεν βρίσκεται τίποτα από τα κλεμμένα. Ούτε χρήματα, ούτε τι μαλφή. Φρόντισαν δηλαδή, αν υπήρχε κάτι, σαφώς θα το ανέφερε η αστυνομία ότι έχει επιστραφεί στην παθούσα. Δεν επιστράφει τίποτα, άρα τα χρήματα και τα χρυσαυγικά δεν βρέθηκαν. Προφανώς έχουν προωθηθεί στα υπόλοιπα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης. Τέλος πάντων, τουλάχιστον τους εισπράκτορες τους έπιασαν και όπως προκύπτει, η γυναίκα η οποία πήρε τα χρήματα αλλά και ο συνεργός της είναι εδώ από την περιοχή μας. Σου λένε και να μας πιάσουν ότι θα φάμε 6 μήνες, 10 μήνες με αναστολή, ξέρω εγώ. Με αναστολή προφανώς θα είμαστε έξω και θα τα φάμε.

Αναμένουμε και την παρουσίαση του τοπικού σχεδιασμού ανάπτυξης για την Ετωλό Ακαρνανία. Θα αναπτυχθούμε, λέτε φίλες και φίλοι, για να δούμε. Στις 18 Ιουνίου ο κύριος Κοντογεώργης, ο υφυπουργός τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης μαζί με συνεργάτες του, θα βρίσκεται εδώ στα μέρη μας και θα παρουσιάσει αυτό το πρώτο σχέδιο του τοπικού σχεδιασμού ανάπτυξης για την Ετωλό Ακαρνανία. Στο πλαίσιο συνεδρίου έκανε τις ανακοινώσεις αυτές ο κύριος Κοντογεώργης. Υπογράμμισε πως η περιφέρεια έχει σημαντικές δυνατότητες, λέει, ήδη βλέπουμε βήματα προόδου. Στόχος είναι να συνδέσουμε τις δυνατότητες και των τριών περιφερειακών ενωτήτων, ώστε ο δυτικός άξονας να εκφράσει την αναπτυξιακή του δυναμική κλπ. Ειδικά για την Ετωλό Ακαρνανία, είπε πως οι προτάσεις που προέκυψαν από τον πρώτο κύκλο διαβούλευσης είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου και θα έλεγα, λέει, σε μια ρεαλιστική βάση, αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και την αγωνία των φορέων για την ανάπτυξη. Σημείωσε πως η Ετωλό Ακαρνανία δεν στερείται πόρων, ότι ο στόχος του τοπικού σχεδίου για την περιοχή είναι ξεκάθαρος, να αξιοποιηθεί η κλίμακα και η παραγωγική ποικιλία της περιοχής μέσα από καλύτερη διασύνδεση, ισχυρότερες αλυσίδες αξίας, αναβάθμιση των υποδομών και στοχευμένη ενίσχυση με ιδιαίτερη μέρημνα για τις απομακρυσμένες περιοχές. Μάλιστα, αυτά μεταξύ άλλων είπε ο κ. Κοντογεώργης. Βέβαια, πρέπει να δούμε τι ακριβώς περιλαμβάνουν αυτοί οι βασικοί άξονες αυτού του τοπικού σχεδιασμού ανάπτυξης, ειδικότερα για την Ετωλό Ακαρνανία. Παρουσιάζεται λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός στις 18 Ιουνίου. Έγινε μια πρώτη ανακοίνωση από τον αρμόδιο υφυπουργό. Ο κ. Κοντογεώργης είναι αυτός ο οποίος έχει αναλάβει αυτά τα τοπικά σχέδια ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα, μαζί με πολλούς βέβαια συνεργάτες του. Γίνονται και διαβουλεύσεις, οι τοπικοί φορείς, δήμοι κλπ. Καταθέτουν και αυτοί τις προτάσεις τους και οι περιφέρειες. Αναφέρθηκε βέβαια και στα πλεονεκτήματα της Ετωλό Ακαρνανίας ο κ. Κοντογεώργης, ειδικότερα για το γεγονός ότι διαθέτει πάρα πολλά νερά. Και αυτά τα νερά, λέει, όπως είπε, πρέπει να αξιοποιηθούν. Αναφέρθηκε στην άρδευση, ας πούμε, και στο οξύμορο που υπάρχει, αρκετές περιοχές να μην αρδεύονται, αν και υπάρχουν τόσα πολλά νερά. Κατά τα άλλα, μας ζητούν, βέβαια, την εκτροπή του Αχελλού στη Θεσσαλία, για την οποία τα είπαμε την Παρασκευή. Είχαμε και την εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας, της νέας προσφυγής που έκαναν εδώ οι φορείς μας κατά του έργου της εκτροπής του Αχελλού. Έτσι, πιο αναλυτικά σας τα είπα την Παρασκευή, μην τα επαναλαμβάνουμε. Τέλος πάντων, αναφέρθηκε λοιπόν σε αυτό το σχεδιασμό ο κύριος Κοντογεώργης, είπε ότι θέλουμε να περάσουμε, λέει, από τη λογική των αποσπασματικών μεμονωμένων έργων στη δημιουργία ολοκληρωμένων τοπικών οικοσυστημάτων παραγωγής γνώσης, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Ειδικά για την Ετωλό Ακαρνανία, οι προτάσεις, λέει, είναι εξαιρετικά υψηλού επίπεδου. Θα έργα, λέει, πως σε μια ρεαλιστική βάση αναδεικνύουν το ενδιαφέρον και την αγωνία των φορέων. Και είπε ο υπουργός ότι στις 18 Ιουνίου θα είμαστε στο Αγρίνιο με συναδέλφους από την κυβέρνηση για την επίσημη παρουσίαση και την ανοιχτή συζήτηση γύρω από αυτό το πρώτο σχέδιο του τοπικού σχεδιασμού ανάπτυξης για την Ετωλό Ακαρνανία. Θα είναι μια ευκαιρία, λέει, να βρεθούμε από κοντά, να εξειδικεύσουμε το σχεδιασμό και να ακούσουμε θέσεις και προτάσεις όλων των φορέων, τους οποίους μάλιστα δια του μηνύματος αυτού ο υφυπουργός, τον πρωθυπουργό, κάλεσε όλους να συμμετάσχουν ενεργά στην συνάντηση αυτή.

Πάντως η αλήθεια είναι ο κύριος Κοντογιώργης δεν το βλέπω και τόσο ενημερωμένο, γιατί είπα για βελτίωση του δρόμου Αγρίνιο Καρπενήσι στο τμήμα Αγρίνιο Αϊβλάση. Δεν έχει γίνει βέβαια. Έτσι. Δεν αναφέρεται σε ένα έργο το οποίο είναι μικρό και μισό και ανέσωστο. Και φυσικά δεν έχει γίνει το Αγρίνιο Αϊβλάση. Έχει γίνει ένα κομματάκι του Αγρίνιο Αϊβλάση. Και αυτό επαναλαμβάνω μισό και ανέσωστο. Από τα Λίτλ δηλαδή μέχρι την τυροκομική μονάδα Παπαθανασίου. Αυτό το κομμάτι έχει γίνει μόνο. 5 χιλιόμετρα είναι όλα και όλα. 5. Τα άλλα πίσω από τα Λίτλ, δηλαδή μέχρι την Εθνική Όδο, το τμήμα αυτό τη σύνδεση με την Εθνική Όδο, δηλαδή δεν έχει ολοκληρωθεί όπως είναι γνωστόν, και ούτε καν μελέτες δεν έχουμε από το τυροκομείο και πάνω για να φτάσουμε στον Αϊβλάση, έτσι. Οπότε, μάλλον ο κ. Κοντογιώργης δεν έχει και σωστή ενημέρωση για το Αγρίνιο Καρπενήσι γενικότερα και ειδικότερα το τμήμα Αγρίνιο Αϊβλάση. Πάντως αναφέρθηκε και στη γέφυρα στο Ευηνοχώρι, αντίρρο Γιάννενα, που γίνεται γρήγορα η αλήθεια αυτή, ο δρόμος αυτός, στον Άκτιο Αμβρακέου παραδόθηκε και στην Πατρών Πύργου, που θεωρείται ότι δίνει μια σημαντική αναπτυξιακή όθηση βέβαια για άλλες περιοχές σαφώς, και τώρα λέει εκτελείται και το έργο της αναβάθμισης της οδικής σύνδεσης της Λευκάδας με τον οδικό άξονα Άκτιο Δυτικός Άξονας. Βέβαια είναι ένας δρόμος για τον οποίο έχουν απομείνει μόλις 2 χιλιόμετρα, φίλες και φίλοι, και έχουν προβλήματα. Μάλιστα είδα και τον κύριο Καβαδά, τον βουλευτή Λευκάδας και υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος ήταν αρκετά έτσι. Εμφανίστηκε θυμωμένος, ας πούμε, για το γεγονός ότι με ευθύνη του εργολάβου, λέει, δεν ολοκληρώνονται αυτά τα 2 χιλιόμετρα για να παραδοθεί το έργο αυτό της σύνδεσης της Λευκάδας με τη Βόνησα, με το Άκτιο κλπ. Και πιέζει, και πρέπει να πιέσουμε, λέει, σε αυτή την κατεύθυνση, ούτως ώστε να πιστεί και ο εργολάβος, λέμε, με όποιον τρόπο μπορεί να πιεστεί, ούτως ώστε αυτά τα 2 χιλιόμετρα, λέει, το μικρό αυτό κομμάτι που έχει απομείνει, να ολοκληρωθεί. Έχουμε καθυστερήσεις σοβαρές, πρέπει να σας πω, και δυσλειτουργίες με το σίγουρα σημαντικό αυτό έργο, το κομμάτι αυτό δηλαδή που ενώνει Άκτιο με Βόνητσα και Βόνητσα με Λευκάδα.

Τώρα, εσείς αν έχετε βαρεθεί να περιμένετε σε αναμονές και να κλείσετε ραντεβού μέρες πριν από μια απλή τραπεζική δουλειά, σας έχω τη λύση. Η Τράπεζα Επίρου έρχεται σύντομα στο Αγρίνιο, φέρνει μαζί της μια εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Εδώ ο πελάτης έχει όνομα, έχει άμεση εξυπηρέτηση και κυρίως ανθρώπινη επαφή χωρίς ραντεβού. Και επειδή ξέρω ότι ψάχνετε τις καλύτερες επιλογές για τα χρήματά σας, ακούστε και αυτό. Δεν χρειάζεται καν να περιμένετε να ανοίξει το κατάστημα. Μπαίνετε σήμερα στο site της Τράπεζας Ηπείρου, κάνετε digital άνοιγμα λογαριασμού σε λίγα λεπτά και κερδίζετε απόδοση έως 3%. Τράπεζα Ηπείρου στο Αγρίνιο, η δική σας τράπεζα δίπλα σας. Στο σούπερ μάρκετ χρωμάτων, φίλες και φίλοι Γκεσούλης, θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία μονοτικών υλικών για τείχους και ταράτσες, για να εξασφαλίσετε έτσι ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα σε οικολογικά χρώματα, τεχνοτροπίες, δομικά υλικά, κόλλες, σοβάδες. Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, στην οδό Ηρών Πολυτεχνείου 79. Τηλέφωνο 26410 32558.

Πάμε λίγο στον αθλητισμό. Άνετη νίκη 19-10 πήρε ο Πανετολικός επί του Μήλωνα στο τελευταίο χρονικά μάτς στο Final Four, εξασφαλίζοντας το εισιτήριο για τον Μπαράζο που θα διεκδικεί στην άνοδο απέναντι στην νίκη Βόλου. Για το Πόλο μιλάμε, έτσι. Μην ξεχνάμε, έχει και Πόλο ο Πανετολικός. Ο Τίτρομος, ο οποίος άνοιξε το σκόρ με τον Φώτη Μπλάνη, αμέσως με την έναξη του αγώνα. Και να μην πω τώρα πώς διαμορφώθηκε τέλος πάντων, να μην φτάσω εκεί πώς διαμορφώθηκε το τελικό σκόρ. Η ουσία είναι ότι για τον Πανετολικό αγωνίστηκαν οι Καζάκος, Κόλιας, Καρακάσης, Κοκκινάκης, Παπαδομανολάκης, Καρακάσης, Μπλάνης, Τζόρτζης, Μονιούδης, Γρηγορόπουλος, Μπετχαβάς και Κόρογλου. 5 γκολ πέτυχε ο Καρακάσης, 4 ο Γρηγορόπουλος, 3 ο Τζόρτζης. Αυτή είναι η πρώτη σκόρερ για τον Πανετολικό. Να πω ότι οι αντίπαλοι υποτικά έδιναν την ευκαιρία, ας πούμε, στον Πανετολικό. 19-10 το τελικό σκόρ. Ο Τίτορμος, ο οποίος διεκδικεί την άνοδο την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε μπαράζ με την νίκη Βόλου και όλοι να στηρίξουμε την ομάδα του Πανετολικού. Είναι πολύ δυνατή ομάδα, βέβαια, στην κατηγορία της, έτσι. Και κατάφερε έτσι να επιβληθεί άνετα του Μήλωνα, όπως είπαμε, 19-10. Διεκδικεί την άνοδο του απέναντι στην νίκη Βόλου. Συγχαρητήρια στην ομάδα. Ας ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρει.

Αυτά λοιπόν για το. Βέβαια υπάρχουν και αρκετά δημοσιεύματα σχετικά με τα μεταγραφικά του Πανετολικού. Θα τα ακούσετε πιο αναλυτικά από τον Παρασκευά μαζί, βέβαια, που έχει πιο μεγαλύτερη έτσι, ευχέρεια και δυνατότητα και χρόνο και ειδίκευση, αν θέλετε, στο ρεπορτάζ του Πανετολικού σε σχέση με εμένα. Να πω, έτσι δεν λέμε άλλα λοιπόν, για τον Πανατολικό. Έχουμε και τη συναυλία, βέβαια, έτσι, η οποία πραγματοποιείται. Θα πραγματοποιηθεί εδώ στο Αγρίνιο, φίλες και φίλοι, στις 8 του μηνός σήμερα, έτσι. Συναυλία με τον Κωστή Μαραβέγια και τον Πάνο Μουζουράκη. Την οργανώνει τη συναυλία η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Πανετολικός. Η Περιφέρεια λοιπόν και ο Πανετολικός συνδιοργανώνουν σήμερα Δευτέρα ξεχωριστή μουσική εκδήλωση στην πλατεία του γηπέδου του Πανετολικού με ελεύθερη είσοδο. Πρόκειται για την εξαναβολή λόγω καιρικών συνθήκων. Μεγάλη συναυλία με τους Μαραβέγια Μουζουράκη. Θα προσφέρουν στο κοινό ένα δυναμικό μουσικό πρόγραμμα γεμάτο ενέργεια και συγκίνηση. Να πω, και αυτό είναι εξίσου πιστεύω σημαντικό, ότι στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και μια τιμητική βράβευση της ομάδας του Πανετολικού του 2009, της θρυλικής αυτής ομάδας, η οποία συμμετείχε στον ιστορικό καθοριστικό αγώνα μπαράζ της Νέας Σμύρνης. Ήμουνα και εγώ κάπου εκεί, που σηματοδότησε την είσοδο στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Βέβαια, η άνοδος στη Β' σηματοδοτήθηκε, αλλά ήταν νομίζω το πιο κομβικό σημείο στον Πανετολικό για να φτάσει τελικά στη Σούπερ Λίγκ. Αυτή η νίκη, αυτή η νίκη απέναντι στη Ρόδο, στον μπαράζ του 2009 στο γήπεδο της Νέας Σμύρνης, το οποίο έγινε γήπεδο του Πανετολικού, βέβαια, εκείνη την ημέρα από τους χιλιάδες φίλους του Τίτορμου που ταξίδεψαν κατά χιλιάδες και από το Αγρίνιο αλλά και από την Αθήνα και από όλες τις γωνίες της Ελλάδας, προσφέροντας νομίζω στο φιλάθλο κοινό όλης της Ελλάδας μοναδικές πραγματικά εικόνες. Έτσι σηματοδότησε μια νέα ιστορική καμπή για τον Πανετολικό αυτό τον Μπαράζ. Οι άνθρωποι του Μπαράζ λοιπόν, η βράβευση θα βραβευτούν, τα παιδιά, οι παίχτες της ομάδας αυτής του Μπαράζ του Πανετολικού του 2009 θα βραβευτούν στην εκδήλωση τη σημερινή. Η εκδήλωση εντάσσεται στο πλαίσιο των επαιτειακών δράσεων για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του Πανετολικού Γουφουσού, η οποία διοργανώνεται από την ΠΑΕ, τον Εραστέχνη, τον Σύλλογο Παλεμάχων, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Σήμερα λοιπόν, Μαραβέγιας Μουζουράκης για τα 100 χρόνια του Πανετολικού, αλλά και για την τιμή προς την ομάδα τη θρυλική του Μπαράζ του 2009.

Να πω ότι δόθηκαν στη δημοσιότητα η απόφαση για εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δημοτικές οδούς εδώ στο Αγρίνιο, γιατί είναι για να υπάρχει ασφαλής διεξαγωγή της παρέλασης, η οποία θα γίνει στο Αγρίνιο για την 11η Ιουνίου. Έτσι, στις 11 Ιουνίου έχουμε απαγόρευση στάσης στάθμευσης την Τετάρτη από 7 έως 9 το βράδυ στην Παπαστράτου σε όλο το μήκος της, εκτός των τμήματων που είναι πεζοδρομημένα βέβαια, στο τμήμα της Χαριλάου Τρικούπη από την Παναγοπούλη έως την Οδό Μακρύ, το τμήμα της Ζωοδόχου Πηγής από την Τσικνιά έως τη Σουλίου, το τμήμα της Σπύρου Τσικνιά από την Καζατζή έως την Πλατεία Ειρήνης. Επίσης υπάρχει και σταδιακή διακοπή και απαγόρευση κυκλοφορίας των οχημάτων την Τετάρτη από 7 έως 9, την Τετάρτη 10 του μηνός, σε Παπαστράτου όλο το μήκος της, στο τμήμα της Χαριλάου Τρικούπη από Παναγόπουλε έως Μακρύ, στο τμήμα της Βενιζέλου από την Ξενοπούλε έως την Καζατζάκη, σε Μελεάγρου, Βάρνα, Λιμπότσα, Ριελίτη, Δημοτσέλιου, Σπύρου Τσικνιά, Σούλου, Παναγοπούλου, Μακρύ, Λουριώτη, Κοραή, Καραπαπά, Ρίτσου. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών, αυτές είναι οι παρεμβάσεις, φίλες και φίλοι, οι οποίες ισχύουν, οι κυκλοφοριακές στο Αγρίνιο, ειδικότερα την Τετάρτη που έχουμε και την παρέλαση και τις εκδηλώσεις για την 11η Ιουνίου. Η εκπομπή αυτή ολοκληρώνεται με τη στήριξη και σήμερα του φροντιστηρίου Φάσμα, του φροντιστηρίου που εδώ και χρόνια είναι δίπλα στους μαθητές με υπευθυνότητα, εμπειρία και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, γιατί η επιτυχία θέλει σωστή καθοδήγηση και στο Φάσμα η γνώση γίνεται σιγουριά για το μέλλον. Φροντιστήριο Φάσμα, επένδυση στη γνώση, επένδυση στα όνειρα των παιδιών, στην Γιώτα στα IQ1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας στο 26410554424, έναρξη θερινών τμήματων σήμερα 8 Ιουνίου 2026. Κλείνουμε κάπου εδώ, μείνετε συντονισμένοι, η ενημέρωση συνεχίζεται με τον Παρασκευά μαζί εδώ από τον Antenna Star. Ο Παναγιώτης Τσακανίκας πάλι κοντά σας αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 9 το πρωί. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια όμορφη εβδομάδα.

0: στο ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Η ώρα είναι 11. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
0: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων.

0: νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου, φίλες και φίλοι του Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου. Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 8 Ιουνίου και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες περίπου 2 ώρες με όλα τα τελευταία νέα από το Αγρίνιο, την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

παρασκευασμά τη επιμέλεια παρουσίαση, στην ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ ο Βαγγέλης Κοκώσης. Και βεβαίω θα ξεκινήσουμε όπω συνηθίζουμε άλλωστε στο ξεκίνημα κάθε εκπομπή. Έτσι και σήμερα πάμε να δούμε γεγονότα που αφορούν την σημερινή ημέρα, την 8η ημέρα του Ιούνιου. Να λοιπόν που σιγά σιγά δεν έχουμε προλάβει ακόμη να συνηθίσουμε το μήνα και το πρώτο δεκαήμερο ετοιμάζεται σιγά σιγά να μας αφήσει. Καταρχάς να πούμε ότι με τη σημερινή είμαστε πλέον στις 159 ημέρες σε ό,τι αφορά το έτος 2026. Να στείλουμε τις ευχές μας στις εορτάζουσες και τους εορτάζοντες. Καλλιόπη βλέπω εδώ. Καλλιόπη και βεβαίως είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων αλλά και η Παγκόσμια ημέρα ωκεανών.

Πάμε τώρα να δούμε γεγονότα που αφορούν τη σημερινή ημέρα, ξεκινώντας από το 1928, όταν το αεροπλάνο Ελλάς, βεβαίως με πλήρωμα μάλιστα τον υπολοχαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Χρήστο Αδαμίδη, απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει τον γύρο της Μεσογείου. Θα το επιτύχει φυσικά 20 μέρες αργότερα, αφού διανύσει πρώτα μία απόσταση 12.000 χιλιόμετρων.

1932 υπερψηφίζεται στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων, βάζοντας τις βάσεις για την ίδρυση του ΙΚΑ. Ενώ το 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Εν ολίγης ήταν ένα μυθιστόρημα το οποίο μιλούσε για μια χρονική περίοδο αρκετά χρόνια αργότερα, έτσι, γιατί το 49 εκδόθηκε και μιλούσε για το 84, χρόνια αργότερα. Και αυτό ήταν το εντυπωσιακό εκείνης της εποχής.

Ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας λέει εδώ ο Βαγγέλης, να το αναφέρουμε βεβαίως, γιατί μπορεί να εκδόθηκε το 1949, όμως ο ίδιος το έγραψε το 1948, έναν χρόνο νωρίτερα, και γι' αυτό το λόγο ίσως δεν είναι και τόσο τυχαία η ημερομηνία που λέει 1984, άλλαξε τη θέση των δύο τελευταίων ψηφίων, οπότε δεν αποκλείεται να ήταν και ένα έτσι τρίκ, δηλαδή εκ πρώτης όψεως να σε παραπέμπει σε κάποια χρόνια μετά, αλλά ο ίδιος να μιλά για κάτι που προηγήθηκε.

Πάμε τώρα στο 1963, όταν ο Μίκης Θεοδωράκης και 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης. Ο γνωστός μουσικοσυνθέτης εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα.

Τώρα, φτάνουμε στο 1995, όταν η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα «Ο Άγιος Πέτρος» του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, Ελ Γκρέκο. Τα 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτεχνών αλλά και πολιτών.

μέχρι να δούμε πού θα μείνουμε. Πάμε στο 2000, όταν η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, τον ταξίαρχο Στίβεν Σόντερς. Και το 2006, ένα ακόμη γεγονός σαν σήμερα, όταν ο υπουργός Πεχοδέ τότε, να δεις πως έρχονται τα γεγονότα, όταν ο υπουργός Πεχοδέ τότε, Γιώργος Σουφλιάς, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Από τα 5.300 στρέμματα του συνόλου της έκτασης, τα 1.000 θα διατεθούν για οικιστική ανάπτυξη, ενώ θα είναι δυνατή και η ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Και το έθεσα έτσι στο ξεκίνημα γιατί ως γνωστόν τις τελευταίες ημέρες έχει γίνει γνωστή η είδηση για την απώλεια του Γιώργου Σουφλιά Βαγγέλη. Προημερών ο Γιώργος Σουφλιάς, ο άλλοτε υπουργός και ένα από τα πολύ βασικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας επί εποχής Καραμαλή, του Κώστα Καραμαλή, του νεότερου, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 85 ετών και μάλιστα σήμερα αναμένεται να τελεστεί στο νεκροταφείο του Παπάγου η κηδεία του πρώην υπουργού. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε πως η επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στη μνήμη του στον οργανισμό Το Χαμόγελο του Παιδιού. Στις 12 λοιπόν το μεσημέρι, ενώ η σωρός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 11.30, οπότε σε περίπου ένα τέταρτο αναμένεται να φτάσει και η σωρός του Γιώργου Σουφλιά στον Ιερό Ναό του Παπάγου, στο νεκροταφείο, για την εξόδιο ακολουθία. Ως γνωστόν υπήρξε μία από τις πολύ γνωστές πολιτικές προσωπικότητες της κεντροδεξιάς παράταξης, η οποία για πολλά χρόνια βρέθηκε στις κορυφαίες κυβερνητικές θέσεις, με τον ίδιο να αφήνει το δικό του αποτύπωμα τόσο στο κόμμα όσο και στη δημόσια ζωή της χώρας. Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της πολιτικής του πορείας διεκδίκησε 2 φορές την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Το 1996 ήταν υποψήφιος απέναντι στον Εύερτ, ενώ το 1997 συμμετείχε στην εσωκομματική αναμέτρηση με αντίπαλο τότε τον Κώστα Καραμαλή.

Τώρα, να σταθούμε σε σπουδαίες προσωπικότητες που γεννήθηκαν ή έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, 8 Ιουνίου. Ξεκινάμε με τις προσωπικότητες που γεννήθηκαν. 1810, ναι, πάω πολύ πίσω, όταν γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, ο Γερμανός συνθέτης, από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. 1916, ο Φράνσις Κρικ, Βρετανός βιολόγος, ο οποίος μαζί με τον Αμερικανό Ρόμπερτ Βότσον ανακάλυψε το DNA τον Απρίλιο του 1953, και το 1955 φεύγει από τη ζωή ο Tim Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών, που ανακάλυψε το 3W και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Και φτάσαμε εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα. Είχαμε όμως και απώλειες σαν σήμερα. 1859, ο Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας, κοινώς παραμάνα. 1962, ο Στέλιος Σπεράντζας, καθηγητής οδοντιατρικής σχολής και λογοτέχνης. Και το 1987, ο Αλέξανδρος Ιόλας, γκαλερίστας και σημαντικός συλλέκτης έργων μοντέρνας τέχνης. Το πραγματικό του όνομα ήταν Κωνσταντίνος Κουτσούδης. When we're out together dancing cheek to cheek. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια και σε προηγούμενες εποχές και δεκαετίες, Βαγγέλη, συνηθίζονταν πολλοί να κάνουν καριέρα με άλλα ονόματα και όχι τα δικά τους. Γιατί πίστευαν οι τότε μάνατζερ της εποχής, ότι με το όνομα που διέθεταν, κυρίως το επίθετο, ότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν την καριέρα που έκαναν με τα ονόματα που τους έδωσαν. Βέβαια, αυτό στις μέρες μας δεν είναι και τόσο έτσι απόλυτο. Ίσα-ίσα νομίζω ότι σιγά-σιγά, πλην ελαχίστων των εξαιρέσεων, ίσως κάποιοι ραπ, γενικά άνθρωποι του πολιτισμού και κυρίως της μουσικής, πλέον με το όνομά τους, το πραγματικό τους όνομα και όχι ένα καλλιτεχνικό όνομα, κάνουν καριέρα και διαπρέπουν. Ίσως γιατί είμαστε σε μια εποχή, Βαγγέλη, που έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα και ο κόσμος δεν θέλει πολλά. Θέλει να είσαι αληθινός, να είσαι αυτός που είσαι και με το όνομά σου και με το επίθετό σου, όποιο και είναι αυτό, να κάνεις τη δική σου πορεία, τη δική σου σταδιοδρομία.

Μην πας μακριά, είναι και ο γιος του Πλούταρχου, ο οποίος πλέον κάνει καριέρα με το όνομα του, το κανονικό του όνομα, Κακοσέως. Ο Πλούταρχος δεν έκανε ποτέ καριέρα ως Κακοσέως, ως Πλούταρχο τον μάθαμε το Γιάννη Πλούταρχο, αλλά το πραγματικό του όνομα είναι Κακοσέως. Ήρθε όμως η στιγμή, η χρονική στιγμή που ο γιος του κάνει τη δική του πορεία έχοντας διατηρήσει το επίθετό του, το πραγματικό του επίθετο, και όχι κάποιο παρατσούκλι, κάποιο ψευδώνυμο για να μπορέσει να διαπρέψει. Αυτό το είδαμε και σε άλλες σπουδαίες προσωπικότητες που πέρασαν από τη χώρα, έτσι, οι οποίες έκαναν καριέρα μη έχοντας το πραγματικό τους ονοματεπώνυμο ή διαφοροποιώντας το επίθετό τους. Πάρα πολλά ονόματα. Μην πάμε μακριά. Ένα κορυφαίο όνομα του ελληνικού πενταγράμμου που έκανε καριέρα με ψευδώνυμο, καλλιτεχνικό έτσι όνομα, είναι η Μαρινέλα.

Να κάνουμε ένα άνοιγμα σιγά σιγά και στο αθλητικό σαν σήμερα, να δούμε γεγονότα που έχουν σημειωθεί, όπως το 1947, όταν με χατρίκ του Γιάννη Βάζου 13-30 και 78, ο Ολυμπιακός συντρίβει με 5-0 τον Ηρακλή στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Τα άλλα δύο γκολ πετυχαίνουν η Νίκος Βασιλείου στο 17 και Αλέκος Χατζησταυρίδης στο 71 λεπτό της συνάντησης. Βαγγέλιος γνωστόν, ξεκινά το Μουντιάλ. Το παγκόσμιο κύπελο έφτασε 11 Ιουνίου και βρήκε και μέρα να ξεκινήσει. Είναι σημαδιακό, έτσι. Την 11η Ιουνίου, την ημέρα απελευθέρωσης του Αγρινίου, ξεκινάει το παγκόσμιο. Να λοιπόν, με άρωμα ετωλοακαρνανίας θα έλεγα. Και είναι το μοναδικό άρωμα Ελλάδος που έχουμε γενικά στο Μουντιάλ, γιατί η εθνική μας δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Και το λέμε αυτό, Βαγγέλη, όχι απλά γιατί είναι η εθνική ομάδα της χώρας μας, αλλά γιατί είναι και μια εθνική ομάδα, η φουρνιά μάλλον αυτή που διαθέτει τώρα η εθνική, ειδικά μεσοεπιθετικά, η οποία είναι μια φουρνιά που δεν θυμάμαι ποτέ ξανά να είχαμε κάτι αντίστοιχο. Και είναι κρίμα, είναι κρίμα και άδικο να μην φτάνουμε στο σημείο, να μην φτάνουμε στο σημείο να έχουμε παρουσία στα τελικά μιας διοργάνωσης, είτε του Μουντιάλ στην προκειμένη είτε του Euro. Ας ελπίσουμε ότι το 28 θα μπει ένα φρένο. Ας ελπίσουμε ότι το 28 η εθνική μας θα είναι στα τελικά μιας μεγάλης διοργάνωσης. Και μιας και βρισκόμαστε μια ανάσα από την πρεμιέρα ενός ακόμη παγκοσμίου κυπέλου, αυτή τη φορά στα γήπεδα του Μεξικού, των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και όχι μόνο, έτσι να θυμηθούμε και κάποιες στιγμές που έρχονται σαν σήμερα, γιατί σαν σήμερα ξεκινούσε ένα άλλο παγκόσμιο κύπελο χρόνια πίσω, το 58, και τότε ήταν το 6ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, το οποίο μάλιστα τότε φιλοξενούνταν στα γήπεδα της Σουηδίας. Και δεν είναι το μοναδικό παγκόσμιο κύπελο που ξεκίνησε σαν σήμερα. Είχαμε και άλλες παρόμοιες στιγμές, όπως το 1990, στον εναρκτήριο αγώνα του παγκοσμίου κυπέλου της Ιταλίας τότε, όταν το Καμερούν νίκησε την κάτοχο του τίτλου Αργεντινή με 1-0. Να πούμε βεβαίως ότι εντάξει, είναι η σημερινή ημέρα, η 8η Ιουνίου, μία από τις ημέρες όπου έχουν γίνει δύο πρεμιέρες παγκοσμίου κυπέλου. Αλλά είναι και μία ημερομηνία στην οποία είχαμε τον τελικό ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 68, ανάμεσα στην Ιταλία τότε και τη Ιουγκοσλαβία.

Να σταθούμε όμως και στην εθνική μας, η οποία είπαμε ότι έδωσε δύο αγώνες σε καθαρά φιλικό επίπεδο, και με τη Σουηδία προημερών το 2-2. Μάλιστα ο Κεχρινιώτης Γιώργος Μασούρας ήταν εκείνος που ισοφάρισε και δεν μας έδωσε κάποιο βαθμό της ισοπαλίας. Δεν είναι όμιλοι εδώ, δεν είναι πρωτάθλημα. Φιλικό ήταν το παιχνίδι. Πήραμε ωστόσο στη γενική κατάταξη κάποιους βαθμούς, αυτό είναι το μόνο βέβαιο. Να πούμε ότι σαν σήμερα ωστόσο η Εθνική γνώριζε οδυνηρή ήττα από την Ουκρανία με 1-0 στο Γιώργος Καραϊσκάκης, με γκολ που δεχθήκαμε στο 82ο λεπτό από τον Γκούσιν, και με αυτήν την ήττα μείναμε πολύ πίσω, Βαγγέλη, στην προσπάθεια που κάναμε και τότε, πριν από 21 χρόνια, για να βρεθούμε στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2006. Ό,τι πάθαμε και τώρα δηλαδή, όπου παλεύαμε να πάρουμε την πρόκριση, αλλά δεν τα καταφέραμε, κάτι τέτοιο συνέβαινε και τότε. Κάτι που συνέβη όμως σαν σήμερα και έχει ένα θετικό αποτύπωμα ήταν, για την εθνική μας, ήταν το 2012, λίγα χρόνια αργότερα, όταν η εθνική μας αναδείχθηκε ισόπαλη 1-1 με την γηπεδούχο Πολωνία στον εναρκτήριο αγώνα του Euro 2012 στη Βαρσοβία. Η Πολωνία άνοιξε το σκορ στο 17 με τον Λεβαντόφσκι και ο Σαλπιγκίδης ισοφάρισε στο 51, αν και η εθνική μας έπαιζε με παίχτη λιγότερο από το 44, λόγω αποβολής τότε του Σοκράτη Παπασταθόπουλου. Στο 69 η Ελλάδα κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Σαλπιγκίδη από τον Στέντζη, ο οποίος αποβλήθηκε, όμως ο Τίτον αποέκρουσε την εκτέλεση του Καραγκούνη και η εθνική ξεκίνησε με μια ισοπαλία τότε, βεβαίως, την τελική φάση του Euro 2012. Η αλήθεια είναι ότι από τις τελευταίες εμφανίσεις της εθνικής μας σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, είπαμε, έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια, η εθνική λείπει από τα τελικά μιας διοργάνωσης και είναι μια πικρή αυτή, η αλήθεια είναι, και ένα ερώτημα. Κάποτε, έστω και με πολύ μικρότερης ποιότητας ρόστερ, φτάναμε που και που στα τελικά διοργανώσεων. Τώρα που έχουμε πλειάδα παικτών με τεράστια εμπειρία, αγωνίζονται στα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης και όχι μόνο. Κι όμως, παρόλα αυτά, η εθνική δεν έχει βρει την συνταγή εκείνη, Βαγγέλη, της επιτυχίας. Πρέπει να τα δει ο Γιωβάνοβιτς, πρέπει να δει τι πρέπει να κάνει και πώς αυτή τη φορά η εθνική δεν θα αποτύχει. Γιατί όσο και να μας στεναχωρεί, οφείλουμε να πούμε την αλήθεια, και η αλήθεια αυτή είναι: η εθνική που διαθέτει τόσο ταλέντο, τόση ποιότητα, σπουδαίες προσωπικότητες με παραστάσεις από ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και μια άλλη κουλτούρα, και όμως δεν είναι στα τελικά είτε ευρωπαϊκής διοργάνωσης είτε του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Κάτι ακόμη που συνέβη σαν σήμερα ήταν το 2018, όταν οι Golden State Warriors, η ομάδα που έχει σαν σήμα τη γέφυρα, που εγώ τη λέω γέφυρα Ρίου Αντιρίου, χρησιμοποιεί και το μπλε και το κίτρινο ως χρώματα, είναι και Warriors, τι άλλο θέλει για να αισθανθεί αυτή την ομάδα, λες και είναι ο πανετολικός του μπάσκετ στο μαγικό κόσμο του NBA, ο οποίος ήταν τότε αυτός ο μαγικός κόσμος, κατακτούσε το πρωτάθλημα. Και ήταν το πρωτάθλημα για τους Golden για τρίτη φορά μέσα σε μία τετραετία, αφού επικρατούσαν με 105-85 τον Cleveland Cavaliers, κάνοντας το 4-0 στις νίκες στη σειρά των τελικών. Στο NBA, για να πάρει κανείς το πρωτάθλημα, είναι στις 4 νίκες, τουλάχιστον τότε. Και οι Golden State Warriors γράφαν τη δική τους ιστορία. Δεν είναι και εύκολο πράγμα να κατακτάς το πρωτάθλημα, να κατακτάς αυτό το περιβόητο δαχτυλίδι που λένε, γιατί έτσι είναι το πρωτάθλημα, είναι από ένα δαχτυλίδι ειδικά διαμορφωμένο για τον κάθε παίκτη, πέραν του τροπαίου, και βεβαίως δεν είναι αμελητέα ποσότητα να κατακτάς πρωτάθλημα στο NBA 3 φορές μέσα σε 4 χρόνια. Αυτό είναι μια τεράστια επιτυχία. Έχω κι άλλα για σήμερα να πω, ναι. 2022, ο ιστιοπλώος του ναυτικού ομίλου Παλαιού Φαλήρου Αντώνης Μπουγιούρης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξήχθη στο Πουέρτο Βαγιάρτα του Μεξικού. Ενώ ένα ακόμη γεγονός, και έτσι θα κλείσουμε και το πρώτο μέρος της εκπομπής, ήταν το 1977, εννοείται στις 8 Ιουνίου, αφού για σαν σήμερα αναφερόμαστε, όταν στον επεισοδιακό ημιτελικό κυπέλου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό,
ο οποίος μνημονεύεται ακόμη, Βαγγέλη, και ξέρεις γιατί μνημονεύεται ακόμη? Για το απίθανο γκολ του Μίτσου Δημητρίου στην παράταση, με το οποίο χάρισε τη νίκη στο Τριφύλι και την πρόκριση φυσικά στον τελικό της διοργάνωσης. Και τώρα που είπα Παναθηναϊκός, είπα και τελικός κυπέλου, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό? Ότι έρχονται τα πάνω κάτω σε ό,τι αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα των διοργανώσεων και συγκεκριμένα της διοργάνωσης του Κυπέλλου Ελλάδος. Φαίνεται ότι η διοργάνωση αλλάζει χέρια και από την Κοσμοτέ πλέον για τα επόμενα 3 χρόνια, αν και περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις, οι πληροφορίες λένε ότι η ΕΠΟ και ο πρόεδρος της, ο Μάγκης Γκαγκάτσης, ήρθαν σε ένα super deal για την αγορά των τηλεοπτικών δικαιωμάτων του Κυπέλλου Ελλάδος για τα επόμενα 3 χρόνια από την Κοσμοτέ στην τηλεόραση του Sky. Και μιας και μιλάμε για τον Sky, για τον Παναθηναϊκό, για τον Γιάννη Αλαφούζο, να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν συνεχίζει, λέει, τηλεοπτικά στην Κοσμοτέ. Αλλάζει τηλεοπτική στέγη. Τους αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα της Super League, της Στοίχημαν Super League, δεν θα τους βλέπουμε από την Κοσμοτέ όπως όλα δείχνουν. Αλλά μην βιάζεστε, δεν πάει στο Sky. Δεν θα δώσει τα δικαιώματα των αγώνων ούτε στην δημόσια. Δεν πάει σε κανένα ελεύθερο κανάλι. Δημιουργεί, λένε πληροφορίες, ο Γιάννης Αλαφούζος, μια νέα ισχυρή πλατφόρμα στην οποία θα επάγεται και το PAO TV. Και μέσα από τη συγκεκριμένη πλατφόρμα, που θα είναι πολλά κανάλια, μέσα από εκεί λένε πληροφορίες ότι θα μεταδίδονται οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός είναι η μοναδική ομάδα από τις 14 που δεν είναι στην κεντρική διαχείριση, άρα δεν είναι στην ίδια πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει, δηλαδή τον Antenna Plus που θα τον αναδιαμορφώσουν ο Μαρινάκης, ο Βαρδινογιάννης και όλοι μαζί, και ο Κυριακού φυσικά του Antenna. Είναι οι τρεις που έχουν πάρει, δηλαδή έχουν βάλει μερίδια και οι υπόλοιποι, και ο Antenna Plus, το συνδρομητικό αυτό κανάλι, θα αναβαθμιστεί και μεταξύ άλλων θα προβάλλει τους αγώνες του ποδοσφαίρου κάποια στιγμή. Είναι λίγο μπερδεμένο όλο αυτό σε κάθε περίπτωση και μπερδεύεται και ο κόσμος, Βαγγέλη, σε μια προσπάθεια να ξέρει από πού θα βλέπει τι. Θέλω να ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες όλα αυτά θα λυθούν. Βάζουμε εμείς μια ανωτελεία, περνάμε σε ένα πρώτο, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε μαζί μας.

0: ζωντανό ραδιόφωνο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. delta360.gr.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Πήραμε μια μικρή μουσική και διαφημιστική παύση. Επιστρέφουμε εδώ για το δεύτερο μέρος, την πρώτη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας επιμέλεια παρουσίαση, στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.
1: Αυτό που σημερώνει από το Σταυρό Θεό.
0: Ηλιοφάνεια λέει σήμερα, έως 23 βαθμούς Κελσίου. Θα μου πεις δεν το βλέπεις, περιμένεις να το επιβεβαιώσεις. Απλά θέλω να τσεκάρω λίγο τι πρόκειται να συμβεί τις απογευματινοβραδινές ώρες. Μην έχουμε κανένα πατατράκ, όχι σήμερα τουλάχιστον. Έτσι, γιατί έχουμε και μαραβέγια στο Αγρίνιο, έχουμε και μουζουράκι στο Αγρίνιο. Αφήνουν τις υποχρεώσεις τους δεξιά και αριστερά και έρχονται. Ο ένας στα πάτρια εδάφη, ο άλλος. Φίλος είναι, του ενός, εντάξει, θα νιώθει οικία. Νομίζω είναι ίσα το Αγρίνιο, έχει δείξει την αγάπη του και στον Πάνο Μουζουράκη. Ο Κώστης Μαραβέγιας είναι βεβαίως ένας αγρινιώτης, ο οποίος ουδέποτε ξέχασε τα μέρη του, τον τόπο καταγωγής του, ουδέποτε, το τονίζω αυτό, και τα θυμάται και τα θυμάται πάντα. Και βεβαίως θα είναι μια όμορφη στιγμή, μια ακόμη έτσι πανετολική στιγμή, διότι αν θυμόσαστε πριν μερικά χρόνια, Βαγγέλη, ο Κωστής ο Μαραβέγιας μάλλον είχε δώσει συναυλία. Αυτή τη φορά την είχε δώσει μάλιστα τότε μέσα στο γήπεδο. Ήταν η συναυλία από την περιφέρεια και τώρα η περιφέρεια βεβαίως στηρίζει αυτήν την συναυλία, η οποία γίνεται με αφορμή βραβεύσεις και άρωμα μπαράζ ανόδου. Τότε το περιβόητο μπαράζ με την Ρόδο στη Νέα Σμύρνη, όπου κάναμε κυριολεκτικά τη Νέα Σμύρνη Αγρίνιο, ήταν ένα κυανοκίτρινο ποτάμι τότε, και επειδή πέρασαν 17 χρόνια από εκείνη τη στιγμή, που η αλήθεια είναι ότι άλλαξε πολλά, γιατί από εκείνη τη στιγμή και έπειτα ο Πανετολικός με ένα μικρό διάλειμμα μιας χρονιάς έχει 13+1 συμμετοχές στην Αλφα Εθνική, 13 σερί και μία που είχε πριν πέσει, δηλαδή ανέβηκε, έπεσε, και από τότε που ανέβηκε εκ νέου στην σύγχρονη εποχή του, ο Πανετολικός μετρά ήδη 13 σεζόν. 13+1 στη σύγχρονη εποχή του, γιατί ο Πανετολικός είχε ανέβει και σε προηγούμενες δεκαετίες στην Αλφα Εθνική. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο, κοιτάζω και ξανακοιτάζω τα του καιρού, δεν βλέπω όμως να μας επηρεάζει κάτι. Ίσως κάποια έτσι μικρή αραιή συννεφιά, δεν νομίζω ότι θα επηρεάσει σε κάτι. Αύριο μπορεί να βρέξει, αλλά κατά τις απογευματινές ώρες να έχουμε δηλαδή μια ασθενής βροχόπτωση. Ίσως την Τετάρτη το απόγευμα έτσι υπάρχουν περαιτέρω βροχοπτώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία σε γενικές γραμμές, Βαγγέλη, εκεί μεταξύ 30, 31, 32 βαθμούς Κελσίου, κάπου εκεί ανάμεσα. Οπότε βρισκόμαστε σε μια περίοδο που προσπαθεί και ο υδράργυρος να σταθεροποιηθεί πάνω από τους 30 βαθμούς Κελσίου, όχι όμως και υπερβολικά πάνω, και νομίζω ότι για τα δεδομένα της εποχής στην οποία βρισκόμαστε και στην οποία οδεύουμε, γιατί οδεύουμε προς τα μέσα Ιουνίου σιγά σιγά, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά. Και το συγκρίνω σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ειδικά πέρσι αν θυμάσαι, Βαγγέλη, όπου από τα μέσα Μαΐου είχαμε αυτό που λέμε έναν παρατεταμένο καύσωνα. Δεν τον έχουμε δει ως τώρα αυτόν τον καύσωμα, έτσι, δεν τον έχουμε δει ακόμα. Γι' αυτό λέω αναλογικά σε σχέση. Ναι, έρχεται, θα έρθει κάποια στιγμή, δεν γίνεται. Αλλά σε σχέση με πέρσι εννοώ, φέτος προς το παρόν είμαστε καλά. Και επαναλαμβάνω, ολοκληρώνεται σιγά σιγά το πρώτο δεκαήμερο. Οδεύουμε προς τα μέσα Ιουνίου και ευτυχώς προς το παρόν δεν έχουμε δει θερμοκρασίες που να ξεφεύγουν.

Και μιας και μιλήσαμε με αφορμή τον καιρό για την απόψινή βραδιά, Βαγγέλη, να υπενθυμίσουμε ότι στις 8.30 έξω από την πλατεία του γηπέδου, όχι την κεντρική πλατεία, μην μπερδευτείτε, έξω από την πλατεία του γηπέδου, στην Προσιωτήσεις δηλαδή, θα πραγματοποιηθεί μια πολύ όμορφη έτσι, εκδήλωση, η οποία πιθανολογώ, χωρίς να έχουν δοθεί περαιτέρω λεπτομέρειες, αλλά πιθανολογώ ότι θα έχει δύο μέρη, δηλαδή ένα πρώτο μέρος είναι οι βραβεύσεις που φαντάζομαι θα συνοδεύονται και από κάποιες ομιλίες, γιατί είπαμε η μέρα και η στιγμή που ο Πανετολικός άλλαξε για τα καλά την ιστορία του ήταν σε εκείνο το μπαράζ, γιατί ο Πανετολικός μετά από δύο χρόνια στη Δέλτα Εθνική και άλλα πέντε στη Γάμα Εθνική ανέβηκε στο επόμενο σκαλοπάτι, και αυτό το σκαλοπάτι του άνοιξε το δρόμο για να είναι εκεί που βρίσκεται και τώρα. Στα 17 χρόνια που πέρασαν από εκείνη τη βραδιά, η ομάδα αγωνίζεται 14 σεζόν στην Α' Εθνική, 13 συν 1. Και πάμε για μία ακόμη τουλάχιστον τώρα, και μακάρι να μην είναι άλλη μία, να είναι άλλες 100.000 που λέει ο λόγος. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης σήμερα έχουμε τις βραβεύσεις του τότε αντιπροέδρου της ΠΑΕ, του Σοκράτη Τσιάρα, του τότε προπονητή, του Βασίλη Νταλαπέρα, του αρχηγού της ομάδας, του Μάκη του Μπελεβόνη, για τον οποίο τα δημοσιεύματα δίνουν και παίρνουν, θα δούμε αν έχουν βάση ή όχι, τα δημοσιεύματα τον θέλουν πολύ κοντά σε διοικητικό πόστο, διοικητικό, σε ένα πόστο τέλος πάντων, στο Νόφι. Να δούμε αν θα δεχθεί, αν υπάρχει αυτή η πρόταση και αν θα τη δεχτεί εν τέλει. Ως γνωστόν, εδώ και λίγες ημέρες ο Μάκης Μπελεβόνης έχει δηλώσει τη δική του παρέτηση, έχει πει το δικό του αντίο από τη θέση στην οποία βρίσκονταν στον Πανετολικό. Ωστόσο, σήμερα θα τιμηθεί με αφορμή του τότε ήταν αρχηγός της ομάδας. Όπως επίσης θα τιμηθούν και οι σκόρερ του Μπαράζ, ο Στάθης ο Καραμαλίκης και ο Σάκης Παλαιολόγος, ποδοσφαιριστές τη σεζόν 2008-2009. Εννοείται ότι η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη για όλους. Οπότε, ένα πρώτο μέρος της εκδήλωσης θα είναι οι βραβεύσεις με ομιλίες κτλ. Άρα, σε δεύτερο χρόνο θα έχουμε και την συναυλία, το πρόγραμμα που έχουν ετοιμάσει βεβαίως Κωστής Μαραβέγιας και Πάνος Μουζουράκης. Αυτή η Δευτέρα λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι σαφώς πιο μουσική και εορταστική σε σχέση με τις άλλες. Get up and dance. I'm in the mood for love. Η αλήθεια είναι ότι κανονικά όλη αυτή η εκδήλωση ήταν να πραγματοποιηθεί ανήμερα της επετείου του Μπαράζ ανόδου, αλλά λόγω καιρικών συνθήκων μετατέθηκε τότε η εκδήλωση και τελικά γίνεται η μέρα Δευτέρα, γιατί ήταν να γίνει νομίζω Σάββατο αν θυμάμαι καλά, και γίνεται η μέρα Δευτέρα. Και βεβαίως δεν ξέρω, μπορεί να είναι και σημαδιακό που τελικά γίνεται Δευτέρα, γιατί ως γνωστόν 9 Μαρτίου που γιορτάσαμε τα 100 Βαγγέλη, Δευτέρα ήταν και τότε. Οπότε μια άλλη Δευτέρα τώρα, εντός του έτους, γιορτάζουμε αυτό το οποίο συνέβη πριν 17 χρόνια και το οποίο μας έφερε εδώ που μας έφερε να είμαστε σήμερα.

πάμε να σας δώσουμε το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Συνείδηση, της Ετωλίας και της Ακαρνανίας, με θέματα και ειδήσεις που θα συζητηθούν. Είναι μεν το πρωτοσέλιδο του Σαββάτου, αλλά τα θέματα μας ενδιαφέρουν και θα μας απασχολήσουν και τις επόμενες ημέρες. Καμία ανοχή στην αμέλεια, στο στόχαστρο της ΔΑΕ, η εμπρισμή από αμέλεια. Καλύτερη στην Ετωλοακαρνανία η συμμόρφωση με τους κανόνες πυροπροστασίας. Μεσολόγγι, επαναλειτουργεί το δεύτερο ΚΔΑΠ. Το αυξημένο ενδιαφέρον τους θερινούς μήνες επαναφέρει το δεύτερο ΚΔΑΠ για να καλύψει τις επιπλέον ανάγκες. Νίκος Τσάφος, όχι ανταποδοτικά από τα υδροηλεκτρικά του Αχελώου. Αγρίνιο, η αστυνομία κατάφερε να ξετρυπώσει τους μαϊμού λογιστές. Πολύ προσοχή εδώ. Ελληνής, το καλοκαίρι ξεκινά όταν ανάβει η οθόνη. Πανελλαδικές 2026, πιο απαιτητικά από πέρσι τα θέματα. Τι ανέφεραν οι υποψήφοι από το Αγρίνιο που εξετάστηκαν σε λατινικά, χημεία και πληροφορική. Θα δούμε λίγο αργότερα τι δηλώνουν και όσοι εξετάστηκαν στα σημερινά τελευταία μαθήματα. Και βεβαίως τα ευσυνείδητα, το βαρύ κατηγορητήριο για τους 14 του κυκλώματος και οι διαρροές για την Τυχεροπούλου.

πανελλαδικές λοιπόν. Πανελλαδικές εξετάσεις 2026 και η αγωνία κάπου εδώ. Η αγωνία. Η αγωνία θα υπάρχει ακόμη, αλλά το περαιτέρω άγχος Βαγγέλη αρχίζει να φεύγει από τους υποψήφιους, αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Σήμερα, 8 Ιουνίου, οι υποψήφοι των ΓΕΛ εξετάστηκαν σε φυσική, ιστορία και οικονομία. Είχαν και το Σαββατοκύριακο να διαβάσουν λίγο παραπάνω, να δουν κάποια τελευταία σώση ενδεχομένως και όχι μόνο. Τα θέματα, να πούμε ότι κινήθηκαν εντός της διδακτέας ύλης. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό, αλίμονο αν μπαίναν θέματα εκτός της διδακτέας ύλης. Ωστόσο, είχαν απαιτήσεις αυτά τα θέματα, απαιτήσεις κατανόησης και συνθετικής σκέψης με διαφορετική δυσκολία αναμάθημα. Στη φυσική τα θέματα απαιτούσαν καλή γνώση και μεθοδική επίλυση, ενώ στην ιστορία επιβραβεύτηκε η ανάπτυξη ιστορικού λόγου και η επεξεργασία πηγών. Στη δε οικονομία, εκεί παρουσίασε η οικονομία τα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας με ισορροπημένη εκπροσώπηση της ύλης.

προς τις πανελλαδικές, σαν ένα πρώτο σχόλιο θα λέγαμε, για το πώς κύλησε η σημερινή τελευταία ημέρα εξετάσεων σε ό,τι αφορά τα γελ. Θα έχουμε την ευκαιρία στη διάρκεια της εκπομπής μας να δούμε τι μας είπαν, τι δήλωσαν στην κάμερα του Αγρίνιο Times TV και όχι μόνο, οι υποψήφοι και οι υποψήφιες από το τρίτο γελ Αγρινίου. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή αυτή, να δούμε λοιπόν τι μας δήλωσαν, τι είπαν, πώς τα πήγαν. Σε κάθε περίπτωση τα βάσανα τελειώνουν, έτσι. Και σε κάθε περίπτωση να πούμε και να το τονίσουμε για άλλη μια φορά, Βαγγέλη, πως αυτή είναι μια από τις πάρα μα πάρα πολλές ευκαιρίες που δίνονται στη ζωή κάθε ανθρώπου οποιασδήποτε ηλικίας. Και δεν το λέμε απλά για να πούμε έναν καλό λόγο, το λέμε γιατί το πιστεύουμε και το λέμε γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Ξέρετε πόσοι έχουν περάσει στις καλύτερες σχολές, τα καλύτερα πανεπιστήμια, αλλά ακολούθησαν αργότερα έναν άλλον δρόμο? Και ξέρετε πόσοι δεν πέρασαν σε πανεπιστήμιο, πέρασαν σε μια άλλη σχολή με μικρότερα μόρια, ή πήγαν σε κάποια ιδιωτική σχολή ή σε κάποιο ΙΕΚ και κατάφεραν και έχουν διαπρέψει στο χώρο που βρίσκονται και εργάζονται ήδη. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν είναι μονόδρομος το να βρεθείς σε πανεπιστήμιο και αν θα είναι το καλύτερο και αν θα είναι το κορυφαίο κτλ. Κτλ. Έτσι, αυτές οι παθογένειες ας πάψουν να υπάρχουν, ή το πώς θα πρέπει οι γονείς πολλές φορές και γενικά το οικογενειακό περιβάλλον να προβάρει, έτσι, την επιτυχία του παιδιού, και φτάνουν στο σημείο ορισμένοι γονείς να την οικειοποιηθούν κιόλας και λένε περάσαμε. Πώς περάσαμε, όλοι μαζί περάσαμε. Τις εξετάσεις το παιδί τις δίνει, δεν τις δίνουν και οι γονείς. Ναι, το έχουν αυτό κάποιοι γονείς. Και δεν το λένε με την έννοια ότι περάσαμε, ότι σαν οικογένεια επειδή είναι το παιδί μας. Όταν λένε περάσαμε, πήγαμε εκεί που θέλαμε, βάζουν τον εαυτό τους μέσα και όχι το παιδί. Έτσι, ας ηρεμήσουμε λίγο. Οι εξετάσεις είναι για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες. Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και όσοι είναι γύρω από τους υποψήφιους πρέπει να στηρίζουν, αλλά με μέτρο. Όχι υπερβολές και όχι φανφάρες.

κάποιες αποφάσεις σου αλλάζουν τη ζωή. Και όταν πρόκειται για σπουδές, η σωστή απόφαση κάνει τη διαφορά. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα 360 με 55 χρόνια εμπειρία στην εκπαίδευση ξεχωρίζουν για την ποιότητα σπουδών σε 12 τομείς και 100 ειδικότητες που καλύπτουν όλα τα σύγχρονα επαγγέλματα. Θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από βιωματικά εργαστήρια και εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Θα έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες και το Γραφείο Σταδιοδρομίας θα σε βοηθήσει να κάνεις το πρώτο βήμα στην επαγγελματική σου αποκατάσταση. Οι σχολές Δέλτα έχουν αποσπάσει πολλές χρυσές διακρίσεις για τα σπουδαστικά τους προγράμματα και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους. Μη χάνεις χρόνο, οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή διδάκτων. Ανώτερες σχολές Δέλτα σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 0551.

0: δεν φεύγουμε από το χώρο της εκπαίδευσης, δεν φεύγουμε από το χώρο των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Και αυτό γιατί? Γιατί, Βαγγέλη, δεν είχαμε κάποια προς το παρόν viral δήλωση από υποψήφια ή υποψήφιο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είχαμε, σε ό,τι αφορά τον νομό μας εννοώ, είχαμε όμως ένα άλλο συμβάν και μιλάμε για μηδενισμό ενός γραπτού. Βρέθηκε γραπτό και όπως μας ενημερώνει βεβαίως για το συμβάν, μάλλον μας επιβεβαιώνει τις πληροφορίες, τις αρχικές μας πληροφορίες, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Λοακαρνανίας, πράγματι είχαμε τον μηδενισμό ενός γραπτού, ωστόσο δεν μας δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες από τη συγκεκριμένη διεύθυνση για το σε ποια περιοχή, σε ποια πόλη ενδεχομένως βρέθηκε αυτό το γραπτό. Όπως και να έχει, ένα γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων μηδενίστηκε. Γιατί? Γιατί βρέθηκε κινητό τηλέφωνο. Και αυτό το οποίο έχει επισημανθεί πολλές φορές είναι ότι η παράβαση του κανόνα οδηγεί σε μηδενισμό του γραπτού, ανεξαρτήτως αν η συσκευή ήταν ανοιχτή ή όχι. Γιατί? Γιατί φαντάζομαι ότι και κλειστή να ήταν η συσκευή, Βαγγέλη, εφόσον αυτό δεν λέει τίποτα εκ πρώτης όψεως μεν, αλλά όταν ένας υποψήφιος έχει μια συσκευή επάνω του, δεν αργεί να την ανοίξει κιόλας.
1: Ή το αντίθετο.

Εντάξει, δεν είναι και ποδόσφαιρο. Να βάλουμε το VAR να δούμε αν είναι ανοιχτό ή κλειστό και ανάλογα να πάρουμε την απόφαση. Εφόσον καλός ή κακός σου λέει ότι απαγορεύεται να έχεις την κατοχή σου κινητό, ακόμη και κλειστό να είναι, η απόφαση είναι μηδένιση του γραπτού. Τώρα αν μετά από κάποια χρόνια, Βαγγέλη, και αν εξακολουθούν να υπάρχουν πανελλαδικές, υπάρξει μια πιο ήπιας μορφής τιμωρία, ένας περιορισμός ως προς την τιμωρία, και δουν αν είναι ανοιχτό ή κλειστό, δηλαδή αν είναι κλειστό απλά να στο πάρουν και να το αφήσουν πάνω στην έδρα, αυτό δεν ξέρω αν ίσως κάποια στιγμή το δούμε να συμβαίνει. Προς το παρόν, μόνο και μόνο που κάποιος έχει γραπτό, κάποιος έχει κινητό, έστω και αν είναι κλειστό, μηδενίζεται. Γιατί σου λέει, ναι, μπορεί εγώ να σε πέτυχα ως καθηγητής, ως ελεγκτής, να το έχεις κλειστό, αλλά μπορεί εσύ στα επόμενα λεπτά να το άνοιγες. Και από εκεί και έπειτα να ξεκινούσε η αντιγραφή. Προς αποφυγή παρεξηγήσεων, να πούμε ότι πριν την είσοδο στις αίθουσες, ο πρόεδρος της Επιτροπής του Εξεταστικού Κέντρου, του εκάστοτε Εξεταστικού Κέντρου, οφείλει να υπενθυμίζει στους υποψήφιους την υποχρέωσή τους να παραδίδουν τα κινητά και ότι η κατοχή κινητού, έστω και αν είναι απενεργοποιημένου, μέσα στην αίθουσα, συνιστά επαρκή λόγω μηδενισμού του γραπτού. Άρα πρέπει και ο εκάστοτε πρόεδρος της Επιτροπής να το υπενθυμίζει αυτό, Βαγγέλη. Γιατί μπορεί να βρεθεί ένας μαθητής και να πει: δεν μας έγινε, ναι, δεν το ξέραμε. Μπορεί κάποιος να το πει και αυτό, να το ισχυριστεί. Σε περίπτωση μάλιστα που ένας υποψήφιος εντοπιστεί με κινητό τηλέφωνο, ο μηδενισμός επιβάλλεται για το συγκεκριμένο μάθημα και όχι για τα υπόλοιπα μαθήματα. Έτσι, να το διευκρινίσουμε αυτό. Και εδώ που τα λέμε, θα ήταν και υπερβολικά άδικο να μηδενιστεί κανείς, κάποιος υποψήφιος, σε όλα τα μαθήματα, ενώ η παράβαση, τέλος πάντων, γίνεται μέσα από ένα μάθημα. Έτσι, αυτό θα ήταν πραγματικά παράλογο. Βάζουμε μία ανωτελεία, περνάμε σιγά σιγά σε ένα μουσικό και διαφημιστικό διάλειμμα. Λίγο μετά τις 12 όμως επιστρέφουμε εδώ στον Αντένα Στάρ στους 103,5 στα FM με νέα και ειδήσεις από την Ετωλοακαρνανία, τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο.

0: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
2: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς! Τι ήταν αυτό?
4: Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
2: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
6: Συνεργασία.
4: Μυστήριο.
2: Δράση.
6: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
6: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
6: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
2: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
4: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.com.

0: Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας, Χαριλάου Τρικούβη 34, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στον προορισμό σου.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Επιστρέφουμε για την δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μαζί με λεπαρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Να πούμε, Βαγγέλη, ότι δόθηκε στη δημοσιότητα η απόφαση περί εφαρμογής προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε δημοτικές οδούς της πόλης του Αγρινίου, με αφορμή βεβαίως τον εορτασμό, την ασφαλή διεξαγωγή της παρελάσεως, παραμονή της 11ης Ιουνίου. Για τον εορτασμό της, βεβαίως, της πόλης μας, εορτάζουμε την απελευθέρωσή μας, ήταν 11 Ιουνίου του 1821. Για το λόγο αυτό, λοιπόν, έχουμε την απαγόρευση στάσης στάθμισης των οχημάτων την Τετάρτη, μία ημέρα νωρίτερα, από τις 7 έως τις 9, και βεβαίως μιλάμε για τις δημοτικές οδούς Παπαστράτου σε όλο το μήκος της, πλην κάποιων τμήματων που είναι πεζοδρομημένα, σε τμήμα της οδού Χαριλάου Τρικούπη από την οδό Παναγοπούλου μέχρι την οδό Μακρύ, σε τμήμα της οδού Ζωοδόχου Πηγής από την οδό Σπύρου Τσικνιά μέχρι και την οδό Σουλίου, αλλά και στο τμήμα της οδού Σπύρου Τσικνιά από την οδό Καζαντζή μέχρι την πλατεία Ειρήνης. Επίσης, έχουμε τη σταδιακή διακοπή και απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων την παραμονή της 11ης Ιουνίου από 7 έως 9 στην Παπαστράτου.

στράτου και βεβαίως, όπως αναφέραμε, σε τμήμα της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου από την οδό Ξενοπούλιο στην οδό Καζαντζάκη, καθώς και σε άλλες οδούς Μελεάγρου, Βάρναλη, Μπότσαρη, Ελίτη, Δημοτσέλιου, Σπύρου Τσικνιά, Πανουσούλου, Αφών Παναγοπούλου, Μακρύ, Λουριώτη, Κοραή, Καραπαπά και Ιωάννη Ρίτσου. Η διεξαγωγή της κυκλοφορίας θα γίνεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών. Να πούμε ότι η έναρξη ισχύως της παρούσας ενημέρωση ό,τι αφορά τα μέτρα ασφαλείας, τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις δηλαδή, ορίζεται η 10η Ιουνίου και μάλιστα ώρα 7 το απόγευμα. 7 με 9. Είναι αυτό το δίωρο λοιπόν, για το οποίο δίωρο θα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Έτσι, να προσέξετε και να έχετε υπόψη σας αυτήν την ενημέρωση για να κυλήσουν όλα ομαλά όπως συνηθίζεται.

χάσει τη στιγμή. Πάμε τώρα σιγά σιγά να δούμε, Βαγγέλη, τι λένε οι μαθητές, οι υποψήφοι πλέον, οι υποψήφοι για ένταξη στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να δούμε τι μας λένε, πώς σχολιάζουν τα θέματα, βεβαίως στις ομάδες προσανατολισμού, τα θέματα με τα οποία έπεσε η αυλαία των πανελλαδικών εξετάσεων για το 2026. Σε ό,τι αφορά τα βασικά μαθήματα, θα έχουμε και τα ειδικά μαθήματα λίγο αργότερα, αλλά εντάξει, τα ειδικά μαθήματα είναι νομίζω η ευκαιρία να, να διαπρέψουν οι υποψήφοι και να διεκδικήσουν περαιτέρω, περαιτέρω βαθμούς και βαθμολογία σχετικά με τα μόρια που θα συγκεντρώσουν. Τα μαθήματα που σίγουρα έχουν μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και που θέλανε μια ιδιαίτερη προσοχή, ολοκληρώθηκαν σήμερα. Τα ειδικά μαθήματα, Βαγγέλη, νομίζω ότι είναι η ευκαιρία για τον κάθε υποψήφιο να βελτιώσει τη συνολική του επίδοση. Τώρα, να σταθούμε λίγο στους μαθητές που μας μίλησαν, τι μας δήλωσαν και πώς σχολιάζουν τα θέματα. Ξεκινάμε από την Ασημίνα Σκεπετάρη, η οποία εξετάστηκε στο μάθημα της φυσικής και εμφανίστηκε ικανοποιημένη από τα θέματα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει. Όπως δήλωσε, τα θέματα, λέει, ήταν πολύ καλά και μου άρεσαν. Ήταν βατά, λέει, και δεν είχαν παγίδες. Αναφερόμενη στον διαθέσιμο χρόνο, τόνισε ότι ήταν διαχειρίσιμος και της έφτασε για να ολοκληρώσει την εξέταση περίπου σε μια μισή ώρα. Η ίδια μάλιστα αποκάλυψε ότι ο στόχος της είναι η εισαγωγή στο τμήμα χημείας, ενώ παράλληλα σημείωσε ότι η φετινή σχολική χρονιά ήταν ιδιαίτερα απαιτητική, αλλά και γεμάτη προκλήσεις. Όπως μας ανέφερε, είχε τη συνεχή στήριξη της οικογένειάς της και ιδιαίτερα της μητέρας της, της Δήμητρας Μπένκου, η οποία στάθηκε διαρκώς στο πλευρό της καθ' όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας.

Τώρα, μια άλλη μαθήτρια, συγκεκριμένα η Εμμανουέλα Βαλτινού, εξετάστηκε στο μάθημα της ιστορίας και μας ανέφερε ότι τα θέματα ήταν για ένα καλά διαβασμένο παιδί και όπως ήταν αναμενόμενα. Οι πηγές, λέει, ήταν λίγο περίεργες, κατά τα άλλα όμως τα θέματα ήταν καλά. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στα συναισθήματά της μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων στα βασικά μαθήματα, λέγοντας ότι η τελευταία ημέρα των πανελλαδικών, λέει, είναι κάπως περίεργη, λέει. Αισθάνομαι λίγο περίεργα, αν και την άλλη εβδομάδα δίνω αγγλικά, είπε. Όσον αφορά τους στόχους της, δήλωσε ότι επιθυμεί να εισαχθεί στην αγγλική φιλολογία. Γι' αυτό ίσως το ότι δίνει αγγλικά δεν το παίρνει έτσι στα ψήφιστα, γιατί είναι ένα σημαντικό μάθημα τα αγγλικά, από τη στιγμή που και η ίδια θέλει αγγλική φιλολογία. Και διαφορετικά, λέει, θέλει να περάσει σε τμήμα παιδαγωγικής εκπαίδευσης, ή Θεσσαλονίκη ή Ιωάννινα. Αυτές είναι οι επιλογές της. Μια άλλη μαθήτρια τώρα, η Όλγα Φάβα, η οποία εξετάστηκε και εκείνη στην ιστορία, μας ανέφερε ότι η χρονιά κύλησε καλά, αν και συνοδεύτηκε από αρκετό άγχος λόγω της απαιτητικής προετοιμασίας. Αναφερόμενη στους μελλοντικούς στόχους της, δήλωσε ότι εξακολουθεί να θέλει το χώρο της εκπαίδευσης, χωρίς όμως να έχει αποφασίσει ποιο ακριβώς πεδίο σπουδών θα επιλέξει. Παράλληλα, σημείωσε ότι η εξεταστική της διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη, αφού στις 16 Ιουνίου δίνει και εκείνη εξετάσεις στο ειδικό μάθημα αυτό των αγγλικών. Ακόμη και στα ειδικά μαθήματα προφανώς χρειάζεται μια μελέτη, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, αλλά θεωρώ, Βαγγέλη, ότι τα ειδικά μαθήματα είναι, είπαμε, το μεγάλο ατού. Είναι ένας κρυμμένος άσος στο μανίκι των περισσότερων υποψήφιων, γιατί είναι ένα μάθημα με βάση το που θέλουν να προχωρήσουν. Οπότε σε αυτό αναμένεται να τα πάνε εξαιρετικά και η ευχή μας είναι να τα έχουν πάει εξαιρετικά και στα υπόλοιπα μαθήματα. Τώρα, να σταθούμε σε έναν άλλον υποψήφιο, τον Γιώργο τον Προβίδα, ο οποίος εξετάστηκε στο μάθημα της οικονομίας και μας χαρακτήριζε τα θέματα αναμενόμενα, επισημένοντας ωστόσο ότι υπήρχαν και ορισμένα σημεία με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Όπως ανέφερε, τα θέματα ήταν αναμενόμενα με κάποιες δυσκολίες και εκτιμά ότι η επίδοσή του θα κινηθεί γύρω στο 17 ή 18. Καθόλου άσχημα το 17 ή το 18, οφείλουμε να πούμε. Στόχος του, να εισαχθεί στο τμήμα marketing της ΑΣΟΕ. Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός και ότι τα παιδιά δεν πρέπει να αγχώνονται υπερβολικά για αυτόν. Συγκρίνοντας μάλιστα τα φετινά θέματα με τα περσινά, είπε ότι σε γενικές γραμμές ήταν πιο εύκολα, με εξαίρεση τα μαθηματικά που ήταν λίγο πιο δύσκολα, μιλώντας για όλα τα μαθήματα. Πάντως αξίζει να σημειωθεί ότι οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από 16 έως 25 Ιουνίου.

και μπορεί για τους υποψήφιους και τις υποψήφιες στα γενικά λύκεια οι πανελλαδικές στο μεγαλύτερο μέρος τους να έχουν ολοκληρωθεί. Όμως οι πανελλαδικές εξετάσεις συνεχίζονται σε ό,τι αφορά τους υποψήφιους και τις υποψήφιες στα ΕΠΑΛ. Μην το ξεχνάμε.

Τώρα, να επανέλθουμε λίγο στον αποχαιρετισμό του πολιτικού και όχι μόνο κόσμου στον Γιώργο Σουφλιά. Και βεβαίως να πούμε ότι παρόν στην κηδεία του είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος προημερών ήταν στην κηδεία και του Νίκου Ταγάρα. Να πούμε ότι λίγο μετά τις 11 και 20 περίπου έφτασε η Σωρός, συντετριμμένες η σύζυγός του και η Μαριάννα και οι κόρες τους, η Όλγα και η Ιωάννα, τρεις γυναίκες. Η μία κρατούσε το χέρι της άλλης και η μία έδινε κουράγιο στην άλλη. Να πούμε ότι συγγενείς και φίλοι υποδέχθηκαν την οικογένεια του Γιώργου Σουφλιά, που είχαν συγκεντρωθεί νωρίτερα στον Ιερό Ναό, στο νεκροταφείο του Παπάγου, ενώ η Σωρός έφτασε στο κημητήριο Παπάγου καλυμμένη με την ελληνική σημαία. Να πούμε ότι το παρόν έχουν δώσει μέχρι στιγμής ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, ο πρώην υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, ενώ από κοντά ήταν και ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο βουλευτής και πρώην υπουργός ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, αλλά όπως είπαμε και νωρίτερα και ο τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας. Επίσης στην εκκλησία για το τελευταίο αντίο έφτασαν ο Ανδρέας Λικουρέζος και ο Χρήστος Κέλλας, ο πρώην υπουργός ο Γιώργος Σούρλας, ο Αργύρης Ντινόπουλος, ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού ο Θανάσης Ωνέζης, ο πρώην πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής φυσικά. Γύρω στις 12 παρα 5 έφτασε στο κημητήριο ο Πρωθυπουργός. Την δική της παρουσία έκανε και η πρώην υπουργός Φάνη Πάλι Πετραλιά, συνοδευόμενη από τον Σταύρο Καλαφάτη, ενώ ακολουθούσε από κοντά και ο Γιώργος Βλάχος. Στις 12 έφτασε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ο Κωστής Χατζηδάκης και βεβαίως να πούμε ότι το παρόν έχουν δώσει μεταξύ άλλων και ο πρώην υπουργός ο Κώστας ο Σκρέκας, ο βουλευτής ο Θανάσης ο Μπούρας και βεβαίως ο Φίλιππος Σαχινίδης από το ΠΑΣΟΚ, η υπουργός εργασίας Νίκη Κεραμέως 12 και κάτι, και λίγο μετά τις 12 συνέχισαν να έρχονται και άλλες σπουδαίες προσωπικότητες από τον χώρο της πολιτικής, ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος ως και ο υπουργός ναυτιλίας ο Βασίλης Κικίλιας. Να πούμε βεβαίως ότι εκτός της παρουσίας του πολιτικού κόσμου και αρκετός απλός κόσμος, άνθρωποι που τον ήξεραν και πέραν της πολιτικής του σταδιοδρομίας, είναι στο κημητήριο του Παπάγου για να πούν στον Γιώργο Σουφλιά το τελευταίο αντίο.

Εν τω μεταξύ, μια και είμαστε στα πολιτικά, θα φύγουμε λίγο από τα της χώρας μας, να δούμε τι γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο και αυτό γιατί. Γιατί η Μέση Ανατολή φλέγεται ξανά και όπως λέει το Ισραήλ, ολοκληρώσαμε, λέει, η επιχείρηση μεγάλης κλίμακας σε αμυντικά συστήματα του Ιράν. Αυτό δηλώνει το Ισραήλ. Εκεί που αρχίζαμε να λέμε δόξα ο Θεός, τώρα λέμε Βαγγέλη και πάλι βόηθα Παναγιά, γιατί το Ιράν βομβάρδισε ξανά το Ισραήλ και οι δεύτεροι δεν έμειναν χωρίς να απαντήσουν, τη στιγμή βεβαίως που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ ζητά να επανέλθουν στις διαπραγματεύσεις, ενώ προσπάθησε και προς την πλευρά του Νετανιάχου να τον πείσει να μην το τραβήξει και εκείνος, για να βρεθεί επιτέλους μια οριστική λύση. Κοντά ή όχι σε μια οριστική λύση βρεθήκαμε, δεν ξέρω αν βρεθήκαμε ακριβώς σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, αν και ο Πούτιν αρνήθηκε βεβαίως αυτό το οποίο ζήτησε ο Ζελένσκι για το τέλος, το αρνήθηκε. Αρνήθηκε τη συνάντησή τους δηλαδή, αρνήθηκε μια δική τους ομιλία, λέγοντας με πιο απλά λόγια ο Πούτιν από την πλευρά του ότι είναι λίγο αργά για να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία, οποιαδήποτε μεταξύ τους επικοινωνία εν ολίγης. Σε κάθε περίπτωση είναι ένας ακόμη πόλεμος ο οποίος μένεται και η ευχή όλων μας είναι κάποια στιγμή να πάψει, να υφίσταται και ο συγκεκριμένος ο πόλεμος και κάθε πόλεμος προς πάσα πλευρά του πλανήτη. Δεν θέλουμε πολέμους. Αυτό είναι το δικό μας μήνυμα, αυτή είναι η δική μας ελπίδα, κάποια στιγμή να πάψουν να υπάρχουν πόλεμοι ανά τον κόσμο.

Δεν μπορώ όμως να μην σταθώ σε μία από τις πολλές συνεντεύξεις που έδωσε τις τελευταίες ώρες ο Ντόναλντ Τραμπ, και αυτή τη φορά ήταν σε μία δημοσιογράφο του NBC News, την Kristen Walker, με την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είχε μια έντονη αντιπαράθεση. Και η αλήθεια είναι ότι σε αρκετές παρόμοιες συνεντεύξεις στο εξωτερικό, Βαγγέλη, βλέπουμε να υπάρχουν έτσι εκφράσεις και από τους πολιτικούς προς τους δημοσιογράφους και από τους δημοσιογράφους προς τους πολιτικούς σε ιδιαίτερα καυστικό τόνο, και μπορεί αυτό που λέω να είναι και κάπως κομψό με βάση το τι πραγματικά συμβαίνει εκεί. Εδώ στη χώρα μας η αλήθεια είναι ότι δεν ξεφεύγουν τα πράγματα τόσο πολύ, και υπάρχει έτσι μια κόσμια συμπεριφορά και από τους πολιτικούς προς τους δημοσιογράφους και από τους δημοσιογράφους προς τους πολιτικούς. Για σκέψου να ερχόταν η στιγμή που ο χύψη πολιτικός θα έλεγε τα λόγια που χρησιμοποίησε ο Τραμπ στη συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Ή σκέψου τη στιγμή που ένας δημοσιογράφος θα έλεγε πολύ έτσι πιο βαριές εκφράσεις σε έναν πολιτικό. Φαντάσου τι θα συνέβαινε αν αυτό το ζούσαμε στη χώρα μας. Στο εξωτερικό και ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, κάποιες εκφράσεις τις έχουν αυτό που λέμε για ψωμοτήρι. Δεν ξέρω αν αυτό βέβαια βγάζει κάποια ουσία πέραν του σόου που γίνεται, αν επί της ουσίας διευκολύνει και λύνει γενικά τα προβλήματα που υπάρχουν. Όπως και να έχει, είπαμε, εκεί έχουν τους δικούς τους κώδικες.

φίλοι. Τώρα, για να γυρίσουμε λίγο στα προβλήματα των κομμάτων εδώ στη χώρα μας, ναι, γιατί από διαφωνίες άλλο τίποτα, από εντάσεις να είχαμε κι άλλες που λέει ο λόγος, αλλά η ουσία είναι αυτή που μετράει. Καλά τα γύρω-γύρω, καλά τα περιτυλίγματα, καλά το ποιοι υποψήφοι θα είναι πού, ποιοι δεν θα κατέβουν, ποιοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός βουλής κτλ. Αλλά ψάχνουμε και την ουσία κάπου-κάπου. Η ουσία είναι να λύνονται τα προβλήματα και όχι να δημιουργούνται τόσα και άλλα τόσα. Τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει άμεσα αν η Νέα Αριστερά θα έχει 7 βουλευτές, αν θα μείνει με 7 βουλευτές, αν φύγαν και 7 βουλευτές και πάει λέγοντας. Τον απλό τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει αν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ θα πάνε κατά 75-80% στον Τσίπρα. Και δεν ξέρω και ο Τσίπρας αν το στέλνει. Το τονίζω εγώ τώρα, το ξαναλέω. Γιατί δεν βλέπω να το στέλνει ο Τσίπρας. Και αν θελήσει, θα συμφωνήσει με κάποιους πολύ λίγους και χωρίς Βαγγέλη να είναι στην πρώτη γραμμή όπως ήταν σε άλλες χρονικές περιόδους. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι θέλει να έχει μπροστάριδες, αυτό που λέμε, νέους ανθρώπους που δεν έχουν παρελθόν στην πολιτική. Θέλει νέα άτομα, δεν εννοώ ηλικιακά απαραίτητα, νέα άτομα που να μην έχουν άμεση σχέση σε προηγούμενες περιόδους της πολιτικής σκηνής. Αλλιώς είπαμε, δεν είχε λόγο να φτιάξει νέο κόμμα, αν μπορούσε να γυρίσει και πάλι στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι, Βαγγέλη? Για να φτιάχνει νέο κόμμα, κάτι θέλει να αλλάξει. Κάτι θέλει να διαφοροποιήσει σε αυτό το νέο κόμμα σε σχέση με το προηγούμενο. Θα φανεί βέβαια αν θα το πετύχει ή όχι. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Όπως είναι μια άλλη κουβέντα το τι θα πετύχει η Μαρία Καριστιανού και αν θα πείσει για το σύνολο των προβλημάτων. Και εκείνη θα πρέπει να κριθεί βάσει ενός προγράμματος που οφείλει να παρουσιάσει. Γιατί το πρόγραμμά της, φαντάζομαι, δεν θα επικεντρώνεται μόνο στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, αλλά θα πρέπει να επικεντρώνεται, Βαγγέλη, σε όλα τα υπουργεία και σε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν, σε όλους τους χώρους. Έτσι δεν είναι? Το να δημιουργήσεις ένα κόμμα μόνο για να επέλθει δικαιοσύνη για συγκεκριμένα ζητήματα, δεν νομίζω ότι οδηγεί κάπου. Από εκεί και έπειτα, εντάσεις και προβλήματα και προβληματισμοί υπάρχουν και στα υπόλοιπα κόμματα. Για να λέμε και του τρέβω το δίκαιο. Εδώ καλά-καλά προβλήματα υπάρχουν στο εσωτερικό του κυβερνών κόμματος. Δεν θα υπάρχουν προβλήματα και εντάσεις στα κόμματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και όχι μόνο? Πάντως ο Κυριάκος λέει επιστρέφει, ετοιμάζεται να επιστρέψει βεβαίως στο Μέγαρο Μαξίμου, γιατί αυτήν την εβδομάδα στη διάρκεια της θα μας γνωστοποιήσει πολλές αλλαγές. Μία από αυτές ήδη έχει γίνει γνωστή, αλλά θα επισημοποιηθεί με την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη. Και βεβαίως να πούμε ότι τώρα εδώ υπάρχουν και σενάρια. Σενάρια όπως αυτό του Παύλου Μαρινάκη, που μπορεί να τον δούμε, λέει, στο Υπουργείο Μεταφορών. Ενώ υπάρχουν και άλλα σενάρια που περιλαμβάνουν ακόμη και πιθανή είσοδο του Τάσου Χατζηβασιλείου στην κυβέρνηση, ίσως στο Υπουργείο Εξωτερικών. Ακούγεται ακόμη και το όνομα του Γιώργου Κοτρονιά, όπως λέει και το ρεπορτάζ του Γιώργου Ευγενίδη στο πρώτο θέμα για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος. Να δούμε λοιπόν τι είδους ανασχηματισμό ετοιμάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Προς το παρόν βάζουμε μία ανατελεία, περνάμε σε ένα ακόμη σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε να δούμε και άλλα θέματα και άλλες ειδήσεις και εκτός πολιτικής, θέματα και ειδήσεις που έρχονται από την τοπική δημοσιογραφία, θέματα και ειδήσεις οι οποίες δεν είναι και τόσο ευχάριστα, γιατί η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ώρες, Βαγγέλη, θρυνούμε αρκετές απώλειες συμπολιτών μας.

0: για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίων πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ξέρουμε. Όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.

Επιστρέφουμε για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ πάντα στον Antenna Star στους 103,5 στα FM και μέσω του διαδικτύου antennapavlastar.gr και agrinio-times.gr. Παρασκευάς μας με παρουσίαση στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές ο Βαγγέλης Κοκώσης.

Βαγγέλη, να ξεκινήσουμε από ένα πρόστιμο που κόπηκε, λέει, από την τροχέα για μια παράβαση σε έναν οδηγό ο οποίος δεν είχε καν αυτοκίνητο. Τώρα, τι είδους παράβαση είναι αυτή και πώς κόπηκε, ένας θεός ξέρει, αλλά η Ελλάδα βεβαίως φρόντισε να διευκρινίσει τα πράγματα και να κάνει γνωστό ότι θα πρέπει να προσέχει κανείς μας το τι διαβάζει στα μηνύματα που λαμβάνει στα email, γιατί πολλές φορές τα μηνύματα αυτά είναι μια απάτη, είναι μια απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης, όπως την προκειμένη περίπτωση. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να μου έρθει εμένα, π.χ. λέω εγώ τώρα, βάζω τον εαυτό μου για να μην πω κάποιο άλλο όνομα, να μου έρθει εμένα μια παράβαση από την τροχέα ενώ δεν έχω καν αυτοκίνητο, δεν έχω καν δίπλωμα, δεν έχω τίποτα. Κάτι τέτοιο συνέβη και κάποιοι ίσως την πάτησαν. Γι' αυτό ακριβώς θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αυτά τα SMS ή τα email που με τον τρόπο τους σου λένε κάνε κλικ εδώ κτλ. Κτλ. Δεν τα πειράζουμε, δεν τα ανοίγουμε. Με το που διαβάζουμε ότι το email μας ζητάει να κάνουμε κλικ σε συνδέσμους και από διάφορες υπηρεσίες και καλά, το διαγράφουμε κανονικά και το διαγράφουμε και από τον κάδο, να μην υπάρχει καθόλου αυτό το email. Είναι μία από τις γνωστές μεθόδους των τελευταίων εβδομάδων, μηνών βασικά, αλλά όσο περνά ο καιρός έχει παραγίνει το κακό. Είχαμε τα τηλέφωνα κάθε τρεις και λίγο με τις ηλικιωμένες και τους ηλικιωμένους, κυρίως σε ηλικιωμένες και ηλικιωμένους που δήθεν είναι συγγενείς τους, δήθεν το παιδί τους ή κάποιο δικό τους πρόσωπο έχει χτύπα ξύλο, τρακάρει οτιδήποτε άλλο και ζητούν χρήματα για να γίνει καλά, ή το άλλο το κόλπο όπου επηρεάζεται, λέει, η σύνδεση του ίντερνετ και το δίκτυο και μαζέψτε τα χρυσαφικά και τα χρήματα σε μια σακούλα. Έτσι, ναι, ναι, πράγματα δηλαδή τα οποία, εντάξει. Αλλά τα λένε με έναν τέτοιο τρόπο, Βαγγέλη, που δυστυχώς έχουν πείσει ούκο λίγος οι πολίτες μας και κυρίως ηλικιωμένες, και σαν την ηλικιωμένη γυναίκα που κλαίει τα χρήματά της, τους κόπους μιας ζωής. Ξέρεις τι είναι τώρα 75.000 ευρώ να γίνονται μέσα σε 5 λεπτά να εξαφανίζονται? Και μάλιστα από τον μπαλκόνι, δηλαδή αυτό ούτε στον κινηματογράφο τέτοια σκηνικά. Να πετάει τα χρήματα από τον μπαλκόνι η γυναίκα και μέσα σε 10 λεπτά να έχουν εξαφανιστεί τα χρήματα και τα κοσμήματα. Και μόλις παίρνει τηλέφωνο, διαπιστώνει αυτό το οποίο διαπίστωσε η γυναίκα. Δεν είχε κατά πού να κάνει όταν κατάλαβε τι έκανε επί της ουσίας με τα χρήματά της, με τους κόπους μιας ολόκληρης ζωής.

αφήνουμε το συγκεκριμένο συμβάν, πάμε σε άλλα γεγονότα. Να πούμε ότι είχαμε βεβαίως προημερών την παράσταση που ανέβηκε στη σκηνή του Παπαστρατέου Μεγάρου, την παράσταση ως ένα μήνυμα δύναμης και ελπίδας από την μητέρα του Μάριου, την Εύη Βέρη, την γνωστή οδοντίατρο, και στην οποία παράσταση φυσικά που φέρει τον τίτλο «Η άλλη εγώ» πρωταγωνίστησε και το παιδί ο Μάριος μετά την περιπέτεια της υγείας του. Μάλιστα αυτή η παράσταση, αυτό το γεγονός συγκίνησε και δεν άφησε συγκίνητους ούτε τους πανελλαδικούς σταθμούς, καθώς στην τηλεόραση του Αντένα και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου έγινε θέμα συζήτησης αυτή η βιωματική θεατρική παράσταση που έλαβε χώρα προημερών στο Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου και την οποία αγκάλιασε το κοινό της πόλης και όχι μόνο, και όλα αυτά 6 μήνες μετά την επιτυχημένη μεταμόσχευση ύπατος στην Ιταλία για τον 18χρονο Μάριο. Μετά από 6 μήνες ο ίδιος ο νεαρός ανέβηκε στη θεατρική αυτή σκηνή και συμμετείχε σε μια βιωματική παράσταση που αφορούσε την περιπέτεια που έζησε. Το έργο, ως γνωστόν, ήταν βασισμένο σε σενάριο της μητέρας του, της Εύης Βέρη. Ο κόσμος που έδωσε το παρόν μίλησε στην τηλεόραση του Αντένα στον Νίκο Χατζηνικολάου και όπως αναφέρουν κάποιοι, είναι δύναμη, λέει, για εμάς και ελπίδα ότι τίποτα δεν πάει χαμένο τελικά. Ένας άλλος δήλωσε, είμαστε, λέει, εδώ για τον Μάριο, ένα παιδί που είναι αγωνιστής. Κλαίγαμε κάποιες φορές, είπαν κάποιοι άλλοι, ιδίως όταν τραγουδούσε ο Μάριος στις πρόβες, κλαίγαμε. Ήταν μια καλλιτεχνική διαμαρτυρία για το χώρο της υγείας. Και ήταν αυτός ο ψήθυρος που έγινε κραυγή μέσα στην ψυχή της ίδιας της μάνας. Αυτή η δύναμη που αναβλύζει μέσα από το «είναι» της για να σταθεί στο παιδί της. Ένας ύμνος, λοιπόν, η συγκεκριμένη παράσταση στην ηρωίδα μάνα, αλλά και στη δύναμη της οικογένειας, της πίστης και της ελπίδας. Ένα έργο ζωής που συγκίνησε βαθιά το κοινό της πόλης μας και μετέφερε, όπως εκ του αποτελέσματος φαίνεται, μετέφερε αυτό το ηχηρό μήνυμα πως όταν υπάρχει αγάπη, επιμονή και πίστη, ακόμη και οι πιο δύσκολες μάχες μπορούν να κερδιθούν. Τώρα, από το Παπαστράτιο Μέγαρο Αγρινίου, Βαγγέλη, πάμε στο Κηποθέατρο Αγρινίου. Εκεί όπου στις προηγούμενες ημέρες είχαμε τα αποκαλυπτήρια για το νέο πρόγραμμα, το νέο λογότυπο κτλ. Και την αναδιαμόρφωση του χώρου. Όμως το Σάββατο το βράδυ είχαμε μια πολύ σπουδαία στιγμή, όταν ο Κώστας και η Δανιέλια Χατζή, πατέρας και κόρη λοιπόν, βρέθηκαν επί σκηνής. Και όσοι ήταν εκεί στο Κηποθέατρο Αγρινίου έζησαν μοναδικές στιγμές.

Μάλιστα η Δανιέλα Χατζή, η οποία μαζί με τον πατέρα της συγκίνησαν το κοινό του Αγρινίου το Σάββατο το βράδυ, να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής τηλεοπτικής σεζόν συμμετείχε στο Just the Two of Us, το Open, με τον Νίκο Κοκλώνη, ως διαγωνιζόμενη στο πλευρό του Δημήτρη Σκούλου και έφτασε και μέχρι και τον τελικό του σοου, πράγμα που σημαίνει ότι το ταλέντο της φάνηκε για ακόμη μια φορά και επιβραβεύτηκε από το κοινό. Όσον αφορά για τον Κώστα Χατζή, τι να πει κανείς, ένας σπουδαίος άνθρωπος της τέχνης, και μάλιστα στη σκηνή μαζί τους βρέθηκε και ο Μάκης Ψαραδέλης, ενώ συμμετείχαν η χοροδία ενηλίκων «Η Άμβη», το μουσικό σύνολο «Ηχό», αλλά και η χοροδία του Συλλόγου Μικρασιατών.

Τώρα θα φύγουμε λίγο από το Αγρίνιο. Μάλλον πριν φύγουμε από το Αγρίνιο, αφού είμαστε σε πιο έτσι, πολιτιστικά καλλιτεχνικά γεγονότα, να σταθούμε λίγο και στο Άκης Food Tour, την τηλεοπτική εκπομπή του Άκη Πετρετζίκη, τη μία από τις δύο, τη βραδινή μάλιστα, και η οποία βραδινή εκπομπή χθες ήταν αφιερωμένη σε περιοχές της Ετωλό Ακαρνανίας. Πριν από λίγο καιρό ο Άκης Πετρετζίκης και η ομάδα του βρέθηκαν στην πόλη του Αγρινίου, και όχι μόνο στο Αγρίνιο, στάθηκαν και στην Λίμνη Τριχονίδα, βεβαίως στην Αμφιλοχία, έκαναν ένα γενικό πέρασμα λοιπόν από τον ομό Ετωλό Ακαρνανίας, και η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο αγαπήθηκε από πολύ κόσμο. Και δεν το λέμε εμείς μόνο για να ευλογήσουμε τα γένια μας, επειδή το επεισόδιο είχε άρωμα πέρα ως πέρα νομού Ετωλό Ακαρνανίας, αλλά γιατί αυτό αποτυπώνεται και στα ποσοστά τηλεθέασης. Όταν απέναντί σου έχεις ένα μεγαθύριο τηλεοπτικά πάντα, όπως είναι το Your Face Sounds Familiar και τον Σάκη Ρουβά με 25 άρια Βαγγέλη, το να έρχεται το Άκης Food Tour πριν τον αγώνα της Εθνικής και να κάνει 11,3% και 14,7% είναι μια μεγάλη επιτυχία. Είναι μια μεγάλη νίκη για τη συγκεκριμένη εκπομπή και μια δικαίωση για την ημέρα και την ώρα που επέλεξαν από τον τηλεοπτικό σταθμό του Α να προβάλλουν το συγκεκριμένο επεισόδιο με άρωμα Ετωλό Ακαρνανίας.

Φεύγουμε από το Αγρίνιο και πάμε προς την ορεινή Ναυπακτία, αλλά και το κέντρο της Αθήνας παράλληλα. Και αυτό γιατί? Γιατί έχουμε την εξαφάνιση του 73χρονου Νικόλαου Σακαρέλου, ο οποίος εξαφανίστηκε ενώ βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, τον Μάιο μάλιστα, τέλη Μαΐου. Έχουμε φτάσει στις 8 Ιουνίου και ακόμη δεν έχουν βρεθεί τα ίχνη του. Ο 73χρονος από την ορεινή Ναυπακτία, πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι το κινητό του εξέπεμψε για τελευταία φορά σήμα κοντά στην Άνω Χώρα. Να πούμε ότι έχει κοντά γκρίζα μαλλιά, ελαφρή μούση, καστανιά μάτια, ύψος 1,67 και είναι ολιγοντή εύσωμος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε υφασμάτινο παντελόνι, πουκάμισο αγνώστου χρώματος, ένα μπέζ δημοσιογραφικό γυλαίκο, λευκά αθλητικά παπούτσια, αλλά είχε και ένα σακίδιο πλάτης χρώματος μπέζ. Η γραμμή ζωής βεβαίως ειδοποιήθηκε από τα συγγενικά πρόσωπα και έχει σημάνει από χθες το απόγευμα βραδάκι, έχει σημάνει Silver Alert για την κινητοποίηση όλων και την ανέβρεσή του. Ελπίζουμε να βρεθεί πολύ σύντομα και να είναι καλά στην υγεία του.

Τώρα, να περάσουμε από την ΑΦΠΑΚΤΟ στην Αμφιλοχία, γιατί είχαμε νωρίτερα κινητοποίηση για φωτιά που εκδηλώθηκε, και μάλιστα για φωτιά που εκδηλώθηκε σε θελαμιγό ενός πολυτελούς σκάφους γύρω στις 10 το πρωί, λίγο μετά τις 10, με την αρχική αιστεία να εντοπίζεται στο μηχανοστάσιο του σκάφους. Να πούμε ότι εικάζεται, δεν είναι βέβαιο, δεν έχει επισημοποιηθεί, αλλά εικάζεται ότι η αιτία για την εκδήλωση πυρκαγιάς ήταν κάποιο βραχυκύκλωμα. Άμεσα στο σημείο έσπευσαν οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και μάλιστα με ειδικό προστατευτικό εξοπλισμό επιχειρούν, κάποιοι επιχείρησαν μάλιστα νωρίτερα να μπουν ως το εσωτερικό του σκάφους. Μία ακόμη είδηση, αυτή τη φορά όμως έκτακτη είδηση, αφού πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο Ευθύμιος Μπακογιάννης. Συγγενείς του φέρεται να εμπλέκονται στο κύκλωμα με τις πολεοδομίες.

Κάθε καινούργια αρχή έχει τη σημασία της. Μία όμως είναι αυτή που κάνει τη διαφορά και σε φέρνει πιο κοντά στην επαγγελματική αποκατάσταση. Οι σπουδές στις ανώτερες σχολές Δέλτα, με 12 τομείς και 100 ειδικότητες, έχεις τη δυνατότητα να ακολουθήσεις αυτό που σου ταιριάζει. Γαστρονομία και τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική και graphic design, επαγγέλματα μόδας και ομορφιάς, επαγγέλματα υγείας και αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media, performing arts και αγροτική κατάρτιση. Εκπαιδεύεσαι σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και δίπλα σε καταξιωμένους επαγγελματίες της αγοράς. Και το πιο σημαντικό, μέσα από το γραφείο καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 4.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, δημιουργούνται πραγματικές ευκαιρίες για πραγματική άσκηση και επαγγελματική αποκατάσταση. Οι εγγραφές έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Κάνε την εγγραφή σου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Κάνε το πρώτο βήμα τώρα. Πάτρα, Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2610 27 05.

Άλλη μια παρέμβαση είχαμε πριν από λίγο από τον Donald Trump. Ένα αυστηρό μήνυμα θα λέγαμε, προς πάσα κατεύθυνση, ζητώντας και από το Ισραήλ και από το Ιράν να σταματήσουν εδώ και τώρα τα χτυπήματα.

να κάνουμε μια βόλτα βεβαίως και από τα αθλητικά δρόμενα. Ναι, μπορεί να μην έχουμε αγωνιστική δράση, υπάρχει ένα κενό, η αλήθεια είναι, νιώθουμε ένα κενό από τη στιγμή που δεν πραγματοποιούνται τώρα αγώνες για το ελληνικό πρωτάθλημα, Βαγγέλη. Όμως είχαμε τα παιχνίδια, τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής μας, είμαστε μια ανάσα από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου και μάλιστα όχι σε μια τυχαία ημερομηνία για εμάς εδώ, την 11η Ιουνίου. Ωστόσο, στα μεταγραφικά, γιατί τίποτα δεν έχει κριθεί, να πούμε ότι πριν από λίγες ώρες υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που έκαναν λόγο για Ξενόπουλο στον Πανετολικό. Εν τέλει φαίνεται ότι ο 28χρονος goalkeeper έδωσε τα χέρια με τους ανθρώπους της αγρινιώτικης ΠΑΕ και έρχεται ως το νούμερο 2, φαντάζομαι, πίσω από τον Κουτσαρένκο. Όσο για το Ματσάν, φαίνεται ότι και εκεί έχουμε θετικές εξελίξεις. Υπάρχει μια αισιόδοξη, έτσι, μια αισιοδοξία θα λέγαμε, στο στρατόπεδο του Πανετολικού, καθώς η πρώτη αυτή κίνηση υπέρβασης του νέου ρόστερ φαίνεται να κερδίζει. Ναι, φαίνεται να κερδίζει, με τον Ματσάν να είναι έτοιμος, όπως όλα δείχνουν, να πει το ναι στον Πανετολικό και στην ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Άλλωστε, το θετικό στην όλη υπόθεση είναι ότι και ο Ματσάν θέλει να μείνει, και βλέποντας ότι δεν έχει έρθει κάποια άλλη πρόταση από το εξωτερικό, κυρίως από το Ισραήλ που περίμενε, όλο αυτό, Βαγγέλη, και όσο περνούν οι μέρες, είναι πολύ πιθανό να ακούσουμε αυτό το περιβόητο ναι του Ματσάν, γιατί είναι ένας παίχτης βαρόμετρο και είναι ένας παίχτης που, αν πράγματι παραμείνει στην ομάδα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Συν το γεγονός ότι ο Πανετολικός φέρεται να θέλει να κάνει και άλλες παρόμοιες κινήσεις. Μακάρι να το δούμε και στην πράξη. Μην ξεχνάμε ότι ο Πανετολικός έχει και έναν ακόμη παίχτη που τσεκάρει, και ο οποίος είναι από τον Παναθηναϊκό, ο Πάντοβιτς, που μάλλον θα μείνει ελεύθερος, γιατί εμείς ως γνωστόν δανεικούς από ομάδες ίδιης κατηγορίας δεν παίρνουμε. Άρα, αν όντως μείνει ελεύθερος, δεν αποκλείεται ο Πανετολικός να κινηθεί και για την απόκτηση του Πάντοβιτς.

Άλλωστε βλέπουμε, Ευαγγέλη, ότι το νέο πρωτάθλημα της Super League 1, της στοίχημαν Super League 1, θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, και αυτό γιατί ισχυροποιούνται οι ομάδες και μεταξύ αυτών και ο νεοφώτιστος Ηρακλής, ο οποίος μπορεί να λείπει χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία, αλλά φαίνεται ότι με τον Ματσάρη θα κάνει κινήσεις από το πάνω ράφι, φέροντας μέσα σε λίγους μήνες να χάσει, να κερδίσει μάλλον το χαμένο έδαφος όλων αυτών των χρόνων που ο Ηρακλής δεν βρισκόταν στη μεγάλη κατηγορία. Όσον αφορά τον Christian Eriksen, να πούμε ότι είχε ένα νέο επεισόδιο χθες σε φιλική αναμέτρηση. Πριν από χρόνια, Βαγγέλη, αν θυμάσαι, είχε καταρρεύσει στο γήπεδο στην διεξαγωγή ενός ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, έναν αγώνα. Είναι καλά στην υγεία του και η αλήθεια είναι ότι επανήλθε αυτή τη φορά, αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι ο Eriksen πρέπει να το σκεφτεί πλέον και να αποχωρήσει από την ενεργό δράση για το καλό της υγείας του. Εμείς σας αφήνουμε κάπου εδώ σιγά σιγά με Αιγαίο και Αναβύση, πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο. Ναι, βέβαια, είναι μία από τις μεγάλες επιτυχίες του καλοκαιριού άλλωστε. Πάμε σιγά σιγά προς την έξοδο, ακολουθεί η σύνδεση με τον Παραπολιτικά FM, Ελληνοφρένεια σε λίγα λεπτά, και στις 2 το μεσημεριανό μαγκαζίνο.

0: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
1: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
0: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
1: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
2: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλό Καρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
5: Η ώρα είναι μία. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.

0: Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πατά χαρακτηρίζονται τα θέματα της φυσικής τα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις για καλά προετοιμασμένους στα θέματα στην ιστορία και την οικονομία. Κατεπίγουσα υποχρέωση του Σοκράτη Φάμιλου να φέρει την απόφαση με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπά ζήτησε από τον πρόεδρο του κόμματος να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του ως τις εκλογές, όπως για παράδειγμα αν θα έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, αλλά και να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το τι ακριβώς αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Ψυχή της παράταξης, ο Κώστας Καραμαλής δηλώνει υπουργός τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στο Vidcast Black Box του aethmerida.gr. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί ενωμένη στις επόμενες εκλογές. Για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι έχει κριθεί σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχει φανεί ότι οι πολίτες δεν τον εμπιστεύονται. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Αυτήν επικαλείται προσωπικούς λόγους, ενώ σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Περαιτέρω έρευνα και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Όπως είπε, ο καθομολογία ανδράστης φαίνεται πως προετοίμαζε κάποιες ενέργειες, ενώ επεσήμανε πως απομακρύνεται τα σενάρια περί μοναχικού λύκου. Κλιμάκιο μηχανικών διενεργεί ελέγχου στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τους χθεσινούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσε η νέα δόνηση των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Μολδαβία, οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες εξεράγει άγνωστο αέριο όχημα, πιθανότατα μη επανδρομένο αεροσκάφος, κοντά στο χωριό Λοπάντανα. Στα αθλητικά, νούμερο 1 προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό 30χρονος Δανός διεθνής μέσος Ματίας Γένσεν, ο Φάμπιο Γκρόσο είναι ο νέος προπονητής της Φιωρεντίνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,77% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές στάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1521 ισοτιμία ευρώ δολαρίου. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα.
1: Προς το παρόν ψόφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ ακούμε τον ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ που τον έφερε και στην εξουσία, την κυβερνητική, τον Αλέξη Τσίπρα. Επειδή είναι οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουμε την κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ ή την εναπόθεσή του στη χωματερή της ιστορίας, όπως και του αξίζει δηλαδή ένα κόμμα που έφερε μνημόνιο, ενώ είχε πει δεν θα φέρω μνημόνιο, για εκεί είναι. Βλέπουμε από τότε που έχασε τις εκλογές από το 19 πώς παραπέει, κατρακυλάει, ξεφτιλίζονται όλα τα στελέχη, όλα όμως, σιγά σιγά και τις τελευταίες μέρες όλο αυτό κορυφώνεται. Το απολαμβάνουμε, είναι αλήθεια, για εκεί είναι, για τη χωματερή της ιστορίας, αυτό και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που συμπράττουν κατά του λαού. Εδώ όμως έχουμε και την ξεφτύλα, διότι υπάρχουν τα στελέχη όσα έχουν μείνει ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ενδιαφέρονται για την καρέκλα την επόμενη και την έχουν δει, την έχουν οραματιστεί ότι θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς πρεσβεύει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά θέλουν να πάνε εκεί. Και έτσι είχαμε το πολύ ωραίο φαινόμενο, πρόεδρος του κόμματος, ο Φάμελος, του ΣΥΡΙΖΑ να λέει τι ωραίο που είναι το άλλο κόμμα απέναντι. Όλα αυτά έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκυριακό.
2: Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους σχετισμούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά. Ξεφτύλα. Κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
3: Ότι θα πάμε, ότι θα πιούμε, κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
1: Ξεφτύλα. Από εκεί προέρχεται το ξεφτύλα. Χάρη Κλίν εδώ που περιγράφει ακριβώς τι θέλουν και να κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με κάποιο τρόπο το αποκρυπτογραφεί, όχι μόνο Χάρη Κλίν και όλα τα ηχητικά και όλοι εμείς, τι ακριβώς εννοούν, γιατί στα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λένε. Μιλάνε με θερμά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Γιατί πρέπει να κλείσει τον κύκλο του? Ούτε μια αυτοκριτική, ούτε μια τοποθέτηση, γιατί πρέπει να εξαφανιστεί αυτό το κόμμα, γιατί δεν ανταποκρίθηκε, δεν ξέρω εγώ, στις επιθυμίες του ελληνικού λαού, στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Γιατί πρέπει να κλείσει και να βάλει λουκέτο? Δεν έχουν απαντήσει σε αυτά. Απλά λένε ότι ωραίο που είναι το άλλο κόμμα, το καινούργιο που έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν το ξέρουμε όμως πόσο ωραίο θα είναι. Θα είναι ωραίο γιατί είναι ωραίος ο Τσίπρας. Και ό,τι κάνει ο Τσίπρας είναι τέλειο. Άλλωστε και όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημιούργημα και του Αλέξη Τσίπρα. Και όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το σύνολο, το τσούρμο που είναι λυσασμένο για καρέκλες και με πασπαλισμένη σκόνη ότι υπάρχουν και κάποιες αξίες της αριστεράς, τις οποίες κάποτε όταν και χρειάστηκε και τότε και δια του οποίου αγωνίστηκαν για αυτές. Για αυτές τίποτα από όλα αυτά, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Στα λόγια ήταν πολύ πλούσιοι, μόλις ήρθε η ανάγκη για μνημόνιο, έκαναν τις θεμενάδες που πρέπει στην Μέρκελ και πήγανε τα go back ταξίδι και μας έμεινε μας εδώ ένα μνημόνιο για 99 χρόνια, ένα ξεπούλημα μιας χώρας. Οπότε μένουμε στο Φάμελο, τον τρέχοντα ακόμη πρόεδρο, για πόσες ώρες, μέρες δεν ξέρουμε, του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.

0: Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις. Που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι στον εαυτό σου. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά πήγε αυτό.

0: Πάρα πολύ καλά, μπράβο, συγχαρητήρια. Όπως λέει και ο Φάμελος, δεν κλείνουμε τις πόρτες, κοιτάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα, είναι δίπλα μας στο νέο κόμμα και αυτό είναι προοδευτικός τρόπος σκέψης. Δηλαδή, ο προοδευτικός τρόπος είναι να ζαχαρώνεις την καρέκλα στο δίπλα κόμμα και όχι να λες τι θα γίνει με το δικό σου κόμμα που ακόμη υπάρχει με κάποιο τρόπο. Έχει κτίριο, έχει σήματα, έχει υπόσταση, κάποιους βουλευτές από εδώ, από εκεί. Αυτόν τον προοδευτικό τρόπο σκέψης δεν τον αποδέχεται ο Πολάκης.
1: Είναι μοναδικό ιστορικό προηγούμενο. Ένα κόμμα ηγετική του επιτροπή, το πρόεδρος του, να βγαίνει και να λέει «Στηρίζω ένα άλλο κόμμα». Στηρίζω. Άρα δηλαδή το πλήρωσε μέχρι πάμε εκεί. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έμπα στο διαρρόλιο.
1: Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος. Το κλείνουμε.
2: Στο διάλογο.

0: Στα τσακίδια.
1: Έπρεπε να έχει κλείσει. Ουσιαστικά έχει κλείσει. Από τον Ιούλιο του 2015. Όταν έκανε την Κολοτούμπα και όταν έφερε το μνημόνιο το τρίτο και όταν έκανε το όχι ναι. Ναι, το Σεπτέμβριο μετά πήρε πάλι από τον ελληνικό λαό ένα 32% και κυβέρνησε για 4 χρόνια και με τον Καμένο και έκανε όλα τα άλλα. Από τότε είχε τελειώσει όλο αυτό. Δεν το καταλάβανε και οι ψηφοφόροι, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να ξεφτυλιστεί το σύμπαν, το αριστερό αυτού του τύπου, και το βλέπουμε τώρα πώς εξελίχθηκε όλο αυτό μέσα σε 10 χρόνια. Πώς ξεπετάχθηκε και πώς σβήνει, τελειώνει όπως πραγματικά του αξίζει. Θρυνούμε, όπως έχετε καταλάβει, εδώ και κάνα δεκάλεπτο, πόσο εξάλεπτο, με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που τόσο τον είχαμε πιστέψει και τόσο είχαμε επενδύσει πάνω εκεί. Έγινε και αυτή η κεντρική επιτροπή και κάπως ψήφισαν και τα δέντρα για να βγει το αποτέλεσμα που ήθελε ο Φάμελος, να πάνε δηλαδή στο δίπλα κόμμα. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας σε συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
2: Οπωσδήποτε είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας της αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα. Πρώτης όψεως. Όμως.
3: Για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
2: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε. Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί μην μετράμε. Δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Yeah. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου. Και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, το Φάμελο, τον Πολάκη.
3: Πώς υπερψηφίστηκε το κύριο Φάμελο τότε.
2: Τον Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
3: Και πώς υπερψηφίστηκε.
2: Ήταν 273. Ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είπαμε δει ποτέ.
1: Καλά, έχει παράδοση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπουζουξίδικο. Τότε που τους είχε κλείσει πάνω στο υπόγειο, που τους είχε κλείσει κάτω μάλλον στο υπόγειο, πάνω σε έναν εξώστη, μισή πάνω, μισή κάτω, μισή απ' έξω, έχουν ξαναγίνει όλα αυτά. Υπάρχει το know-how στην αριστερά της δημοκρατίας, στην ανανεωτική αριστερά, που πάντα ψάχνει το καινούριο, που δεν θέλει μονολυθικότητες, δεν θέλει δογματισμούς και ψάχνει το φρέσκο, και εκεί είναι όλοι μοντέρνοι όσοι πάνε εκεί, σε αντίθεση με τους άλλους που είναι στα άλλα κόμματα της αριστεράς, που είναι πιο κολλημένοι. Εδώ είναι πιο αλέγροι τύποι και γι' αυτό ψάχνουν καρέκλα να κάτσουν, όπως είχε πει και η Μαλβίνα. Συνασπισμός για το συνασπισμό τότε είναι κόλλοι που ψάχνουν καρέκλες. Αυτό τότε. Τώρα είναι όπως ακριβώς το βλέπουμε και το ζούμε. Απέναντι λοιπόν στο Τζίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε και σε αυτούς, η οποία κάνει ένα μίνι μεγάλο, δεν ξέρουμε ένα σχηματισμό, φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο Μεταφορών που τόσα είχε προσφέρει σε αυτόν τον τομέα και θα γίνει γραμματέας του κόμματος για να φορτσάρουν οι μηχανές, να σκίσει πάλι το κόμμα, να ξανακυβερνήσει, να κρατήσει την Ελλάδα σταθερή όπως πρέπει. Ο Κυρανάκης λοιπόν έκανε δηλώσεις.
4: Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχθηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή.
5: Πατριώτη, σωθήκαμε! Ζήτω ελευθεριά!
4: Άρα, εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών.
6: Μπράβο!
4: Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.

0: Η μισή μου οικογένεια, ειδικά το κομμάτι που προέρχεται από την Κρήτη, είναι αριστερή, αριστερών αντιλήψεων. Με τον πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίος είναι κομμουνιστής, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Γι' αυτό συνεχίσαμε το ίδιο τραγούδι, τον Μπέλα Τσάου, γιατί το είχαμε στους αριστερούς, στο Φάμελο, στον Τζίπρα, στον Πολάκη, λογικό εξηγείται. Αλλά τώρα το συνεχίζουμε γιατί ο Κυρανάκης μπορεί να γίνει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βασικά είναι αριστερός. Γιατί εδώ έχει έναν ξάδερφο που είναι κομμουνιστής και τα συζητάνε εκεί και τα βρίσκουν. Και ο ίδιος ο Κυρανάκης, αν και μελλοντικός την άλλη εβδομάδα, πότε είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει, έχει κάνει και αυτός ένα πέρασμα από την αριστερά.
0: Επίσης το σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω δύο αποβολές για τέτοιους λόγους και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
1: Αριστερός είναι, γιατί αν είσαι μια φορά στο σχολείο αριστερός, πρόεδρος του Καπενταμελούς και ο Κυρανάκης, να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο προηγούμενος ήταν πρόεδρος του Καπενταμελούς, είδατε τι ακριβώς έχει κάνει, πού βρίσκεται και τι τραβάμε με αυτούς τους προέδρους των 15 μελών. Μπορεί να καταργηθούν τελείως τα 15 μελή, γιατί είναι φιντάνια, φυτώρια φιντανιών, και τα πληρώνουμε όλοι στην πορεία. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι δεξιοί, όταν θέλουν να επικαλεστούν αγωνιστικές περγαμηνές, λένε για κάτι αποβολές στο σχολείο. Εκεί τελειώνει η αγωνιστικότητά τους, και η Ντόρα Μπακογιάννη κάτι παλιές διηγήσεις, και εδώ ο Κυρανάκης και άλλοι γενικότερα. Μιλάνε πάντα για τα σχολικά χρόνια, τα μαθητικά που λέει και η Βύση. Μετά μπαίνουν κανονικά στο σύστημα και αρχίζουν να μας λένε για τα μακαρόνια.
2: Έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή, τι συμβαίνει εδώ? Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία κρατικά ταμεία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμους και μεσαία τάξη. Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία.
3: 1, 2, 3, 4. Τρώτε μακαρόνια.
2: Έχουν διαφορά στην κατανάλωση.
1: Εδώ είναι η ανάλυση που κάνει ο Κυρανάκης, θα γίνει και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς μοιράζει η κυβέρνηση στους φτωχότερους, στα φτωχότερα στρώματα, πώς μοιράζει λεφτά, επειδή οι πλούσιοι τρώνε μακαρόνια. Γιατί τα πληρώνουν τα μακαρόνια όταν πάνε και τα αγοράζουν, βέβαια τα πληρώνουν και οι φτωχοί, αλλά δεν έχει σημασία. Οι πλούσιοι τρώνε περισσότερα γιατί έχουν περισσότερα λεφτά. Οπότε αυτός ο ΦΠΑ που συγκεντρώνεται από τα μακαρόνια πηγαίνει κατευθείαν στους φτωχούς για να φάνε και αυτοί μακαρόνια. Και έτσι όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ ωραίο, πιστικό επιχείρημα για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Θα μείνουμε λίγο στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάντα οι στιγμές, εμάς εδώ μας συγκινούν πάρα πολύ στιγμές που κάποιος κάνει μια στροφή ή σκέφτεται να αλλάξει κάτι. Είναι μια κομβική στιγμή στη ζωή του. Αυτές λοιπόν τις στιγμές τις συγκεντρώνουμε με κάποιο τρόπο, τις μελετάμε και κατά βάθος ζηλεύουμε κιόλας, γιατί θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε μια τέτοια στιγμή όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα από τον Κυρανάκη που του στρίψε όλη η ζωή.
0: Ένα κομμάτι της ψυχοσύνθεσής μου τότε με έκανε να αγαπήσω την Ελλάδα ακόμη περισσότερο επειδή ήμουν στο εξωτερικό, ειδικά το 2004, εγώ ήμουν τρίτη ηλικία του 2004. Ήταν το καλοκαίρι των Ολυμπιακών Αγώνων, το Euro, όλα αυτά, το μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο. Εγώ φορούσα μια φανέλα της Εθνικής, έτσι πολύ περήφανος γιατί είχαμε πάρει το Euro. Και ακουγόταν στα μεγάφωνα, δεν ξέρω πώς είχε προκύψει, ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου τότε, ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ. Ναι, πολύ όμορφα. Και ανυπομονούσα να γυρίσω στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου έλειπε σαν χώρα, αλλά δεύτερον, γιατί είχα μέσα στο μυαλό μου βαθιά ότι θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου.

0: θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου.
1: Εν τω μεταξύ, όλες αυτές οι διηγήσεις των δεξιών, στο τσουβαλιάσουμε έτσι, είναι τόσο ρηχές. Έχουν μηδέν βάθος. Κάντε όμως την εικόνα. Είναι ο Κυρανάκης, καλοκαίρι του 2004, κάπου στο εξωτερικό, δεν ξέρουμε. Παίζει μπάλα φορώντας την μπλούζα της Εθνικής, γιατί μόλις είχαμε πάρει το Euro, άρα μετά τις 4 Ιουλίου, πότε ήτανε. Και ακούγονται από κάποια μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Νομίζω την επόμενη χρονιά είχε κερδίσει η Παπαρίζου, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί όλα αυτά, ίσως δεν έχει σημασία να τα αναλύει κανείς. Σημασία έχει να φτιάξουμε την εικόνα. Ότι ακούγεται Παπαρίζου από πάνω, από κάτω είναι ο Κυρανάκης εκεί και βάζει τα γκολ, φαντάζομαι, ενθουσιασμένος από την Εθνική Ελλάδος. Και όλο αυτό ήταν η στιγμή που είπε μέσα του: θέλω κι εγώ να κάνω κάτι για αυτή τη χώρα. Επειδή φταίει η Παπαρίζου και φταίει και ο Καραγκούνης τότε και τα άλλα παιδιά, και ο Ζαγοράκης και οι υπόλοιποι. Και ο Χαριστέας που έβαλε τον γκολ, αυτοί φταίνε που έχουμε τον Κυρανάκη προς το παρόν γραμματέα του κόμματος. Ελπίζουμε να είναι και πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο, γιατί είναι πρόεδρος 15 μελούς και αυτός. Έχει όλα τα φόντα. Έχει διατελέσει. Έφυγε με ψηλά από το κεφάλι το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με άλλους που δηλώνουν ότι φεύγουν με χαμηλά το κεφάλι. Εδώ ακούσαμε έναν υπουργό να λέει: έφυγα με ψηλά το κεφάλι και έρχεται και καλοκαίρι.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω, θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι, ασφαλής και σώος.

0: τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τένις.
1: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός μας και ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ, παίζει τένις.
0: Γι' αυτό το είπα, για να πω.
1: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
2: Το καλοκαίρι του Κυρανάκη που λέει θα ζήσω αυτό το καλοκαίρι είναι μια καμπάνια που κάνει και για τα όσο είναι ακόμη υπουργός μεταφορών, για τους τουρίστες που θα έρθουν στα νησιά και θα πάρουν αυτοκίνητα. Η καμπάνια λέγεται φέτος θα ζήσω. Ότι νοικιάστε, αλλά επειδή μερικοί δεν γυρίζετε στις πατρίδες σας, βάλτε ένα στοίχημα να ζήσετε και πείτε το. Και η καμπάνια έχει αυτό τον τίτλο. Ότι θα πάρεις, θα νοικιάσεις, θα πας στους δρόμους, στα στενά, με τα τρακτέρ, με τα αγροτικά, με όλα αυτά, με τις γουρούνες που συμβαίνουν στα νησιά και θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα σου σώος, ζωντανός και αυλαβής. Και από εκεί περάσαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το τραγούδι εξακολουθεί να ισχύει, γιατί πάλι η αριστερά θα μας αποσχολήσει, ας έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Το οποίο μετασχηματίζεται το τραγούδι, από το ένα περνάει στο άλλο, είναι τρία τραγούδια σε ένα. Ο Άδωνης λοιπόν εδώ μιλάει για τον πρωθυπουργό μας, τον ακούσαμε να λέει ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος και δεν τα λέει όλα αυτά γλυψηματικά, αν είναι δυνατόν. Θα τολμούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για κάποιον, πόσο μάλλον τον Μητσοτάκη, γλυψηματικά, όπως λέει ο ίδιος. Έχουμε τέτοιο βίντεο, τέτοια απόδειξη, υπάρχει κάποιο σχετικό ηχητικό που να αποδεικνύει ότι γλύφει και συμπεριφέρεται γλυψηματικά προς τον Πρωθυπουργό? Όχι βέβαια. Να ακούσουμε όμως την άποψη του Αδόνιδος για το πώς πάνε τα πράγματα στην χώρα.
1: Φυσικά η χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα, θα μπορούμε να έχουμε πολλά καλύτερα πράγματα όπως έχουμε, αλλά το γενικό επίπεδο ζωής στην Ελλάδα παραμένει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Η Ελλάδα κατάφερε σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους mm-hmm. από μια πανφτωχή χώρα αγράμματων ανθρώπων να είμαστε σήμερα μέσα στις 25-28 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μέλη του Συλλόγου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Δεν είναι όλα τόσο χάλια όσο λέμε όλη τη μέρα.
0: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
1: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.

0: μαλλιά.
1: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
2: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.
3: Οι διαπιστώσεις των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε τέτοιες συνεντεύξεις, όπως λέει εδώ η συνάδελφος, η οποία λέει σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια. Δηλαδή αφήνει ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, αλλά συμμερίζεται και με κάποιο τρόπο, γι' αυτό το αρπάζει ο άλλος ο έμπειρος και λέει συμφωνείτε μαζί μου για να εξασφαλίσει άλλο ένα OK στην κυβερνητική πολιτική και στο πόσο καλά πάνε τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Όμως κάτι. Υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον Άδωνη και γενικώς είναι εμπόδιο για να γίνει Ελλάδα Μονακό.
1: Τι θα αλλάζατε εσείς.
2: Θα ήθελα να έχουμε λιγότερη αριστερή ιδεολογία στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Ακούσουμε το παράδειγμα ότι έχουμε λέει από τα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνθήκες αγοραστικής δύναμης. Πρώτα απ' όλα το αμφιλητό αυτό το δείκτη, κυρίως και δεν αντικατοπτρίζει μέσα τα μαύρα, τα οποία δυστυχώς είναι παραμένουν ακόμα πολλά. Στην πραγματικότητα, εάν είχαμε λιγότερη κυριαρχία ιδεολογική της αριστεράς, θα κάναμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, θα είχαμε περισσότερες επενδύσεις, θα κάναμε περισσότερα πράγματα και θα ήμασταν και καλύτερα.
4: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
3: Ο Άδωνης είναι αυτή η κυρία. Ο Άδωνης που είχε πάρει εδώ με άλλη φωνή, βέβαια, πειραγμένη. Και τώρα λέει αυτά: ότι υπάρχει αριστερά και δεν μπορούμε να έχουμε εισόδημα. Να γίνουν επενδύσεις στον τόπο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν κάνει οτιδήποτε, ρωτάει την αριστερά. Την όποια αριστερά, τώρα τι γίνεται στο κεφάλι του Άδωνη, δεν θα μπούμε. Και ανάλογα αποφασίζει. Είναι τόσο ευαίσθητη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που.
5: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
7: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
8: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
7: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
8: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
7: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
8: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
9: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
3: Πασόκ. Άντε λοιπόν να χώσουμε στο Πασόκ. Τι σου έρχεται σε ένα φίλο ακροατή να πούμε στο Πασόκ? Γιατί να πούμε για το υπάρχει? Πού είναι? Τι κάνει? Τι λέει? Ξέρει κάποιος κάτι? Έχει δώσει ένα στίγμα? Ενοχλεί κάτι? ξεπετάγεται προς τα πάνω σε κάποιο τομέα. Νομίζω από μόνο του χώνει το Πασόκ στο Πασόκ, οπότε δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Με όλα αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, και επειδή παραιτήθηκε και Αχτσιόγλου, μπήκε ο Δραγασάκης στη Βουλή. Ο Δραγασάκης είχε εκλεγεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όμως παρόλα αυτά θα πάει στη Βουλή, γιατί τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε, έξι, είναι έξι μισθοί. Είναι μια καρέκλα για κάποιο καιρό. Ναι, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς, και σκεφτόμουν πάντα αυτό το παραλίγο που είχε συμβεί τότε στο 13ο, ήταν συνέδριο που ήταν μεταξύ Αλέκας Παπαρίγα και Γιάννη Δραγασάκη για τέσσερις ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή, να βγει ο Δραγασάκης γραμματέας του ΚΚΕ. Δεν θα υπήρχε τώρα τίποτα απολύτως. Σκόνη και ο Περισσός θα είχε γίνει ένα ωραίο μολ. Και με τον Δραγασάκη διευθύντη μπορεί. Μέσα εκεί και θα μπαίνω-βγαίναμε και θα ψωνίζαμε ρούχα και όλα τα υπόλοιπα. Και θυμηθήκαμε έτσι αυτό το ωραίο που μας έλεγε ο Δραγασάκης τα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Διαβάζουμε σήμερα στο Διεθνή Τύπο διάφορα σχόλια, μεταξύ των οποίων και σχόλια που μιλούν για ενδεχόμενα τελεσίγραφα που κάποιοι ενδεχομένως θα ήθελαν να δώσουν προς την κυβέρνηση, την ελληνική. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι για μας η Τρόικα τέλειωσε. Και τέλειωσε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτή η ψήφος δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανέναν.
3: Όλη αυτή η παπάντζα, εδώ και από το στόμα του Γιάννη Δραγασάκη. Αλλά για να κλείσουμε έτσι το μίνι αφιέρωμα στο Γιάννη Δραγασάκη, έχει και μια άλλη καλύτερη δήλωση που συγκρίνει το ΣΥΡΙΖΑ με το Λένιν.
0: Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17.
10: Χριστέ μου, τι ακούω, και δεν έχω και τα ιδιά μαζί μου.
0: Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

0: Σαν κορνάρισμα από φορτηγά πολλά που έρχονται. Εμείς εδώ, η Ελληνοφρένεια, μάλλον να το πω αλλιώς, υπάρχει για να στέλνει ένα μήνα, ένα 1,5 μήνα, χρόνια πολλά σε μια οικογένεια πάνω τη δράμα. Γιατί στέλνει εκεί η Λίνα συνέχεια και πρέπει να λέμε στις κόρες, στις εγγονές. Έτσι λοιπόν μου στέλνει σήμερα και λέει: θέλω να στείλω από την αγαπημένη σας εκπομπή, μας εκπομπή, όλη τη οικογένεια, τα χρόνια μου πολλά στην κοριτσάρα μου Καλλιόπη που γιορτάζει σήμερα. Και στις επερχόμενες εκλογές, αν θα κατέβει πάλι υποψήφια με το Κουκουέ, τιμή μας ζήτω το Κουκουέ. Εδώ είναι ζήτω το Κουκουέ, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, προφανώς. Ζήτω και ένα Κουκουέ, δεν πάει τσάμπα όλο αυτό. Εδώ Ελληνοφρένεια, με τις ευχές που δίνουμε στη γνωστή οικογένεια, όχι του Μητσοτάκη, την άλλη πάνω της χωριστής δράμας. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Πάμε να ακούσουμε λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Να σου ξανά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
2: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω νομίζω και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μου ρόχαβλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και...
2: Κεράσια?
1: Καλομαθημένη.
2: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου, έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
1: Ναι, σε φάση ο Μανάβης είναι ε9, εγγυητή, για δάνειο.
2: Βέβαια, τι, πόσο, άντε έτσι.
1: Θα βγάλουν cherry pass.
2: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
1: Α, θα το...
2: Θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
3: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Παναγία μου.
2: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
1: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
1: Σωστό και αυτό.
2: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
2: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
2: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
1: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
1: Στα δάση.
2: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
1: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
2: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
4: Το βλέπεις. Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουνε. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
2: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
6: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε, έφτασε!
5: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
2: Να, και... ποιος τραγουδίσεις το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
2: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
5: Όχι, δεν θέλω.
2: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε και εμείς να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ωραία.
5: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
2: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς να πάει. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
2: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά, αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
9: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
5: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
2: Α, αλλά... έντιμα ήταν όμως.
5: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
2: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
5: Το έχω χάσει.
2: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
5: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια, το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας στο Μίκη Θεοδωράκη και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
10: Πες το Τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Παραπολιτικά.
4: Αθήνα 90,1. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
12: Τι σημαίνει εκθυσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
13: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
14: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
15: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
4: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
16: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B.
1: Ότι θα πάμε, ότι θα πιούμε,
0: είναι η απάντηση.
1: Κι ό,τι αρπάξει ο κόλλος μας,
2: ξεφτύλα.
0: Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
3: Αυτό είναι το σημαντικό. Το τελευταίο, όχι ότι είναι δίπλα στο Τσίπρα έτσι κι αλλιώς, ότι όλο αυτό είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Ψάχναμε να βρούμε τον ορισμό. Αυτό είναι. Που λέει εδώ ο Φάμελος. Και αν πάνε όλοι αυτοί εδώ μεταξύ δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και αν τους δεχτεί και όπως, γιατί προς το παρόν τους έχει τον εξώστη, δεν ξέρουμε, παρακαλάνε τα παιδιά εκεί, θα είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα. Και κόμμα και σχηματισμός και βουλή με ανθρώπους που έχουν το βασικό, την αυτοεκτίμηση. Και βεβαίως την εκτίμηση του κόσμου. Βασικά όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως στο μέλλον, γιατί το μέλλον έχει πολύ δύσκολες εξελίξεις, όχι για τον Τσίπρα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει, ας πούμε, ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
5: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
4: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη, δεν
5: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
6: Άρα ο Τσίπρας είναι εύκολος.
5: Πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάσει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθορά μόνο, γιατί λένε έντιμος. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνει αριστερός και να είσαι το κόντρα τη Παραγωγή. Με τα πουρα.
3: Μα το ξεκίνησε για Μητσοτάκη, το γύρισε πάλι στο Τσίπρα. Εμείς δεν μας νοιάζει αυτό για το Τσίπρα. Το βασικό είναι ότι ο Μητσοτάκης, αν κάποιον φοβάται, είναι μόνο το Βελόπουλο. Να κρατήσουμε αυτό και να ακούσουμε το λαό.
7: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
8: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
7: Και στήλε μας, λέει, μας εδώ ουφολογικό με τους εκτογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
8: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
7: Θετικότητα. Ναι, ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλούς, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτής για πρόχειρα.
8: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
9: Τέτοια ώρα είναι τώρα το σεξ.
7: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτής το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
8: Με ποιο, πώς λεγότανε?
7: Αυτόνομο. Εγώ μόνος μου βουλευτής.
8: Και πώς πήγε αυτό?
7: Θέλει πολλά άτομα, πού να μαζέψεις και πού να τρέχεις και
8: δεν μπλέξουμε τώρα. Ναι.
7: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και έβαλα. Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρα, εντάξει, δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, εξτρατερέστριαλ.
8: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
7: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων εξτρατερέστριαλ?
8: Βαρετό.
7: Και έπρεπε να το γράφει μόνος του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει, αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πώς το ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
8: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις τις επόμενες.
7: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
8: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
10: Βρέχω πόλεμο εναντίον σας. Βρέχω πόλεμο.
8: Ο λόγος?
10: Θέλεις και λόγο?
8: Θέλω και λόγο.
10: Βεβαίως.
8: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
10: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράγμα.
8: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
10: Προσβάλλεις.
8: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
10: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
8: Μωρή, τάξεις με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
10: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για την ελευθερία.
8: Και δεν το εκτιμάει κανένα. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
10: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
8: Έχει γίνει μποτσομόκο.
10: Βενιζέλος.
8: Δεν με νοιάζει. Τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
10: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Όχι Καρισιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
8: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
10: Εγώ.
8: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
11: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
10: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος, όχι καρισμένος.
8: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
10: Ω, είμαι.
8: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
10: Ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Να σου πω, Μωρή Λουκά, είσαι non-binary.
10: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
8: Πότε.
10: Θα κυβερνήσω.
8: Τι περιμένουμε.
10: Εγώ, η Ελένη Λουκά, που είμαι ο εκλεκτός του Θεού, θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
8: Βρε, μήπως έκανες εσύ το γλιωμένο το πράγμα.
10: Βρε, δεν σου επιτρέπε, βρε, με να μου
8: λες. Ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
10: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
8: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπα να έχεις γκόμενο το κλεωμένη.
10: Έχω 115
8: γκόμενους.
10: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
8: Τέλος πάντων, τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
10: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
8: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
7: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
8: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
2: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
8: Τόσο κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς στο διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
7: Ναι, για τα καλέσεις. Έλα, σε κλείνω γιατί μπήκε ο πελάτης.
8: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
7: Ναι, ναι, συγγνώμη, ναι.
8: Γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
3: Φέρνουμε γούρι, πελάτες, ό,τι πρέπει στους ταξιτζίδες. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί είναι το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, στο ακριβώς της ώρας. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
6: Έλα, ρε Αποστολή.
8: Έλα.
6: Νορβηγό κουνούμαλο.
8: Για πες.
6: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζει κι εσύ.
8: Ναι.
6: Τέλος πάντων, και λέει, ρε παιδί μου, ότι το ρωτάνε όλοι γιατί ψηφίζει στο κουκουέ. Και λέει, ρε μαλάκα, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που ψευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση και κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκες που δεν καταλαβαίνουν τι τους γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε. Βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να είσαι πολιτικός. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να σου το πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
8: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
10: Έχω πόλεμο, βρε.
8: Άι, μωρί, στο διάλογο το χάμω.
11: Έλα μου στο λαρέ.
8: Έλα, φίλε.
11: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
8: Ναι.
11: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι περάσανε εκεί.
8: Που ήταν στη φλωτήλα.
11: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένος και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαός είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να φανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι δυθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε «Σουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού, δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις» και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπαν για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς. Χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώναν κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχτες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
12: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
8: Ποια είναι τα κλωσσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
13: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
12: Τα κλωσσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
7: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
8: Μα κακοί τρεχείς άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
14: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
7: Μπράβο!
14: Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτιστα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα, πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
8: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
14: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
8: σου. Ναι, καλά.
14: Όταν συναντηθεί μαζί.
8: Δεν σ' άρεσε τώρα.
14: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
8: Πόσο τον έχει, ξέρω, ναι.
14: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακώνω. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου? Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
8: Βεβαίως. Και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
10: Γεια,
8: να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
15: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Ναι, εδώ.
16: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Τι, ήρθα.
16: Ένας θείος.
18: Α, ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα πρωτεύγεια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι, ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό.
18: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
19: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
20: Φοβάμαι.
18: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
19: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
20: Φοβάμαι.
19: Σταμάτα και εσύ, μωρέ, με τρόμαξε.
18: Να το, το βρήκαμε, παιδιά.
19: Μπράβο.
16: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
21: Συνεργασία.
19: Μυστήριο.
16: Δράση.
21: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
19: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
21: Συνεργάσου με την παρέα σου.
19: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
21: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
16: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
19: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
16: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26 410 23 615 και 6977 23 7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
22: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε ένα καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
0: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
1: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
0: Σκέψου, πράκτικα.
4: Η ώρα είναι 2.
23: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
24: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Αντένα Σταρ 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
25: Στον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
24: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
26: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
27: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
28: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έντονες διεργασίες στην κυβέρνηση εν ώψη του επικείμενου μήνυ ανασχηματισμού. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα, οι πιθανές μετακινήσεις Μαρινάκη Θεοδωρικάκου και οι επιστροφές από το παρελθόν. Όλο το παρασκήνιο και οι τελευταίες πληροφορίες μετά και την παραίτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, αλλά και η επιβεβαίωση της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η επαγγελματική της διαδρομή είναι εντελώς διάφανη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο για τη συμμετοχή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας? Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα στον Παλαιστίνο.

0: σπίτια γκρεμίστηκαν χθες και πολλά ακόμη υπέστησαν ζημιές, καθησυχάζουν οι ειδικοί. Στη φυσική, την ιστορία και την οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων για τις πανελλαδικές, ολοκληρώνοντας τα βασικά μαθήματα των εξετάσεων, ο βαθμός δυσκολίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, σε ένα έντονα φορτισμένο επικίδιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που, όπως είπε, κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Παρόντες στην κηδεία ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής και πλήθος πολιτικού κόσμου. 15 χρόνια λειτουργίας για το aefemerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Χριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον» θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, Τζάμπολ στις 9 στο ΣΕΦ. Καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Πέμπτη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με βροχές από την Παρασκευή. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η ώρα του ανασχηματισμού, όλο και πλησιάζει με τα σενάρια και τις πληροφορίες να λένε ότι αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ για τις έντονες διεργασίες που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στην εκατοστοκρατέ μα, Έρη. Όπως είπε από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης, υπό τον όρο ότι η εκλογή του γραμματέα, δηλαδή του κυβέρνητος κόμματος, αυτό θα ολοκληρωθεί Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Και αυτή ακριβώς η δήλωση στο πλαίσιο του Μπρίσιν και των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή το μέχρι την Πέμπτη, πυροδότησε και τα σενάρια ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίτερα. Γιατί μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε το τελευταίο 48 ώρα από τα κυβερνητικά στελέχη θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε τα δεδομένα. Ναι. Τα δεδομένα είναι επί της αρχής τρία. Δηλαδή,
0: το η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
1: Ακριβώς. Κυρανάκης, νυν αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, πηγαίνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αδειάζει αυτή η θέση και κάποιος το πρέπει να την καλύψει. Η αρχική σκέψη του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσους γνωρίζουμε, δηλαδή μέχρι πριν την αναχώρησή του για την Βοστόνη, ήταν θέση αυτή να πάει ο Παύλος Μαρινάκης, ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθώς όμως αυτό θα δημιουργούσε και άλλο ένα κενό, το οποίο, δηλαδή, θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου και υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, το οποίο δεν ήταν έτοιμος ο Πρωθυπουργός να το καλύψει. Δηλαδή, όταν λέμε δεν είναι έτοιμος, δεν είχε καταλήξει το μυαλό του ποιο θα ήταν το κατάλληλο άτομο να αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πόστο και αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Επομένως, μάλλον αυτή η σκέψη πάει πίσω, όπως μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, δηλαδή από το πρωί που έχει επιστρέψει πλέον από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Και πιο ισχυρό πλέον είναι το σενάριο ο Γιώργος Κότσιρας, υπουργός οικονομικών, να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη και να είναι ο νέος αναπληρωτής υπουργός μεταφορών. Τώρα, το άλλο κενό το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και μερικές μέρες είναι αυτό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά που ήταν υπουργός περιβάλλοντος. Ναι. Αρκετά ονόματα επίσης ήταν στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου, όπως είναι αυτά του Γιώργου Αμυρά, του Διονύση Ταμενίτη, του Χριστέ Αλεξοπούλου. Φαίνεται ότι ο Γιώργος Κοτρονιάς είναι παλιός δήμαρχος Λαμίας και βουλευτής εδώ και αρκετά χρόνια του νομού Φιότητας και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός. Το λένε αυτό γιατί είναι και πολλά και σύνθετα όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστεί όταν θα λάβει θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Φαίνεται λοιπόν να συγκεντρώνει τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα λάβει τον ρόλο. Άρα έχουμε τον σίγουρο Κωνσταντίνο Κυρανάκη, τα ισχυρά φαβορί πλέον τον κύριο Κότσιρα και τον κύριο Κοτρονιά. Έχουμε φυσικά την Τετάρτη την σταγματική αναθεώρηση να ξεκινάει και πρόεδρος επιτροπής να αναλαμβάνει κατά βάση τον Ντομάκη Βορύδης. Επομένως, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα είναι που παίζουν ισχυρά για τους ρόλους τους οποίους είπαμε. Συν ένα πέμπτο, ναι, του Τάσου Χατζηβασιλείου, χωρίς να αδειάζει κάποια θέση. Ωστόσο, ενώ σκέψη ελληνικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκινάει 1η Ιουλίου 2027 και η οποία απαιτεί μια πολύ εντατική προετοιμασία, εικάζεται ότι αυτή την προετοιμασία δεν κάνει τόσο κάτι Βασιλείου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
0: Τώρα, Κώστα, είχαμε και μία παρέτηση λίγο νωρίτερα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη.
1: Το είχε λοιπόν προαναγγείλει αυτό νωρίτερα το πρωί, το είχε προαναγγείλει δημοσιογραφικά, πάντα μιλάμε, το powergame.gr και η στήλη Big Mouth. Λίγο αργότερα έγινε ακριβώς αυτό πραγματικότητα με ανακοίνωση του κ. Μπακογιάννη, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Παρατείται από την θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι έκλεισαν σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου και πλέον δύναμε, λέει ο κ. Μπακογιάννης, να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Από εκεί μετά, αυτό το οποίο υπάρχει το σενάριο το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ώρες δηλαδή.

0: είναι ότι αυτό το κύκλωμα το οποίο έχει να κάνει με τις πολεοδομίες και το οποίο εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα εξαρχιστίας του κυρίου Μπακογιάννη στο κύκλωμα αυτό και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί να υπηρετήσει αυτή την θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έντονες εκλογικές διεργασίες λοιπόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη Καλογεροπούλου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι όπως ήταν αναμενόμενο ξεκίνησε ένας δρόμικος υπόγειος πόλεμος από κάποια τρόλ τα οποία συνδέονται με τον Στέφανο Κασιτσελάκη, όπως είναι η Πέντα Λαούρα, εναντίον της εκπροσώπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το συγκεκριμένο τρόλ έκανε μία ανάρτηση όπου έλεγε ότι η κυρία Κουφονικολάκου εργαζόταν στην τράπεζα Αττικής όταν ο όμιλος Καλογρίτσα είχε πάρει δάνειο 40 εκατομμύρια ευρώ, υπονοώντας ότι η κυρία Κουφονικολάκου έχει κάποια σχέση με την όλη ιστορία.
1: Ναι.
2: Μιλώντας σήμερα λοιπόν η εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ανέφερε ότι θα προσφύγει προφανώς, θα κάνει όλες τις απαραίτητες, ότι ποτέ μάλλον να ξεκινήσουμε αυτό δεν εργάστηκε σε καμία τράπεζα, ότι η πορεία της επαγγελματική είναι διάφανη. Πρέπει να σημάνουμε ότι η κυρία Κουφονικολάκου ήταν συνήγορος του παιδιού για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
2: Και πρόσθεσε ότι προφανώς θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και, όπως είπε συγκεκριμένα, να βγει η κουκούλα του ανθρώπου ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση. Τώρα ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει το 17% που είχε όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και να είναι μια εναλλακτική κυβερνητική λύση. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στο παρελθόν, ότι κομίζει κάτι νέο, ότι τα στελέχη, οι συνεργάτες του είναι όλοι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι στους οποίους δεν τους έχουμε δει και στο παρελθόν, και ότι προφανώς έρχεται τη συγκεκριμένη στιγμή παίρνοντας κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Τώρα, από εκεί και ύστερα ρωτήθηκε και για τα αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι προφανώς στην Ελλάς σέβονται τις εσωκομματικές διεργασίες των κομμάτων και έμεινε, θα σου έλεγα, σε αυτό το σχόλιο.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, οι πηγές από την Ελλάς σχολίαζαν ωστόσο χθες την όλη ιστορία η οποία συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα. Επεσήμεναν και αυτοί ότι προφανώς δεν θέλουν να εμπλακούν σε συζήτηση. Πρόσθεταν ωστόσο ότι δεν αφορά μόνο τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η επισήμανση αυτή, αλλά τον κάθε πολίτη, ότι όποιος θέλει να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές οι οποίοι ακούγεται ότι θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμεναν ότι είναι γνωστές οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα, ότι για κανέναν δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση στο κόμμα, ότι όλοι θα ξεκινήσουν από το μηδέν και ότι κατ' επανάληψη έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρώην πρωθυπουργός ότι όποιος θέλει να συνταχθεί μαζί του προφανώς πρέπει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες και να δείξει ότι βάση περιπτώσει τις κάνει ο ίδιος αφού δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα.
1: Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Yeah.
3: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Από ό,τι φαίνεται, ο ανασχηματισμός ήρθε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα. Τι νεότερα έχουμε?
0: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον ανασχηματισμό. Πριν από δύο λεπτά έγινε σχετική ανακοίνωση από τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, έχουμε τα εξής. Στην θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αν προωθήσει το πρόβλημα ταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας ακριβώς όπως είχαμε πει στην αρχή του μαγκαζίνου. Ο Γιώργος Κότσιρας είναι υπουργός μέχρι σήμερα, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Υπονομικών. Τη θέση του αυτή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Υπονομικών ως υπουργός αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η βουλευτής Κορινθίας και Πολικός Μηχανικός του επάγγελμα Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νέα είσοδος χωρίς να αντικατασταθεί κάποιος στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ακριβώς δηλαδή όπως είχαμε αναφέρει πριν από λίγο. Οι ορκομοσίες θα γίνουν την Παρασκευή, ναι. 12 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και άρα αυτές είναι οι αλλαγές, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάποια έκπληξη λοιπόν. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε με την Ελένη Καλογεροπούλου για τις τοποθετήσεις της κυρίας Κούφο Νικολάκου εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξανάκη και του Βασίλη Σκούρη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
4: Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνός αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυρώμαι, και όποιος επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλοι και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
5: Οι βουλευτές αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν mail, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα, είναι αυτομάτως υποψηφοί?
4: Όχι, τις υποψηφιότητες τις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση που δέχθηκε από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
6: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρικ, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, στο στόχαστρό τους έβαλαν για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι τον Νίκο Δένδια. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου το μεταγωγικό C27 στο οποίο επέβαινε λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, αέρι απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16, τα οποία παρακολουθούσαν την πτήση του Έλληνα Υπουργού από απόσταση. Να σου πω ότι εκτός από το μεταγωγικό του κύριου Δένδια, μάλλον ναι. Σε αυτό μετέφεραν και τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και το τονίζω αυτό, τα δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και παρακολουθούσαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν. Ο Νίκος Δένδιας έκανε μια ανάρτηση στο X και είπε ότι ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας στους Ευρωπαίους εταίρους. Την ηχητική αυτή παρενόχληση δέχθηκαν πρώτα τα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν και λίγο αργότερα το μεταγωγικό του κυρίου Δένδια. Το απειλητικό μήνυμα ήταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου Τύμβου στα κατεχόμενα.
1: Ναι.
6: Τι έλεγε αυτό το μήνυμα? Έλεγε προσεγγίζεται σε εναέρια περιοχή δικαιοδοσίας της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Το βάζω εισαγωγικά, σας μεταφέρω το μήνυμα. Ναι. Κατευθυνθείτε νοτιότερα. Φυσικά οι πιλότοι αγνόησαν το μήνυμα και προσγειώθηκαν κανονικά. Έκανε και μία δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία και συμπλήρωσε ότι το γεγονός ότι γίνεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, ναι, δείχνει και μια αναθεωρητική προσέγγιση. Βεβαίως η πρόκληση της Άγκυρας δεν είναι τυχαία. Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκοσία υπογράψουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο, γεγονός που φυσικά έχει εξοργήσει την Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση να σου πω ότι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών στην Λευκοσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και με την επιχείρηση ασπίδου στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η χώρα μας έχει τη διοίκηση. Θυμίζω, ο κύριος Δένδιας επ' αυτού είπε ότι ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν, τίθεται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου.
1: Τώρα, Κατερίνα, πέρα από την ενημέρωση που έκανε στους αρμόδιους υπουργούς, στους ομολόγους του, ο κύριος Δένδιας, προτίθεται η Αθήνα να κάνει, να προβεί σε κάποια άλλη διαμαρτυρία σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους υπουργούς που δέχτηκαν και αυτοί παρενόχληση την ίδια ώρα.
6: Συνεδριάζουν, οπότε αυτό θα το ξέρουμε μέσα στην ημέρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε και γι' αυτό εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Για το ρεπορτάζ, πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Παύλου Μαρινάκη για την παρενόχληση που δέχτηκε το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας.
7: Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
8: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διάσυρμάτου, προερχόμενη από το ψευδοκράτος, και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του, ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη με κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην ασχολής Ευελπίδων ο 37χρονος συλληφθέντας. Να σας πω ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να πούμε ότι η δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευσης στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, για πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευσης σχετικής με την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει δικηγόρο και αναμένεται να του διοριστεί από τη νομική βοήθεια. Και στη συνέχεια θα μάθουμε αν θα απολογηθεί σήμερα ή θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ακούστε, είπε ότι στην ομολογία του ότι συγκεκριμένος Παλαιστίνιος, ο 37χρονος, ομολόγησε ότι επρόκειτο να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, σχεδιάζονταν και κάποιες άλλες ενέργειες σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Για να τον ακούσουμε.
10: Θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
11: Το παραδέχτηκε η Υπουργεία αυτό.
10: Ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες.
1: Πάμε και πάλι στο πολιτικό ρεπορτάζ με τη βοήθεια και πάλι της Ελένης Καλογεροπούλου. Θα δούμε τώρα τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε εσωκομματικές στριβές και σενάρια για έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του κ. Φάμελου να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη, ναι. τι έχουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει
2: λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή.
2: Να πούμε ότι διεξήχθη το Σάββατο
1: σωστά.
2: Κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος κατάφερε να περάσει την πρότασή του, η οποία ήταν η συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει την πρότασή του.
12: Χαίρετε απέναντι... κυρίες και κύριοι. Είναι η τίτλη ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ως πόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτουμα Τσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
13: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
14: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602-7551. Delta360.gr.
15: Πώς κοιμήθηκες χθες?
16: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
15: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
16: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
15: Ναι. Και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
16: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743 Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
17: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
18: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
17: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
18: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
18: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
17: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
18: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
17: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
18: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
17: Τηλέφωνο 2641-091-760.
18: Κινητό 6945-3627-08.
17: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
19: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
20: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
21: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο. Ο Antenna Star 103,5 σε απευθεία σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1.
22: Εκεί και εμάς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦ Μερίδα αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος και διευθυντής σύνταξης του aefmerida.gr είναι μαζί μας για να δούμε μαζί αυτά τα σημαντικά στοιχεία που δείχνει αυτή η δημοσκόπηση και για τις πολιτικές προτιμήσεις των πολιτών εκεί στη Θεσσαλονίκη αλλά βεβαίως και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
23: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως είναι άκρως ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦ Μέρια για τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ιδίως μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Τα οποία φαίνονται και δημοσκοπικά αρκετά ψηλά σε σχέση με το χρόνο της γέννησής τους.
23: Φυσικά, εντάξει, βέβαια είναι και η αρχή προφανώς, οπότε τα συμπαρασύρει αυτά. Στην εκτίμηση ψήφου βλέποντας τα αποτελέσματα, η Νέα Δημοκρατία σαφέστατα είναι πρώτη με 29,6%, ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με ένα 13,3% και στη συνέχεια έχουμε μάχη για την τρίτη θέση, είναι πρώτη βέβαια η κυρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,6, με το Πασόκ να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 0,3% διαφορά, είναι στο 9,3. Όμως και για μία ακόμα δημοσκόπηση το Πασόκ φαίνεται να είναι ο μεγάλος χαμένος.
1: Στην τέταρτη θέση, ναι, πραγματικά.
23: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατάμε και στα υπόψη μας ότι το ποστό των αποφάσεων είναι σχετικά υψηλό, έτσι, γιατί είναι στο 18,9%. Και αν κάτσουμε λίγο και δούμε τα αποτελέσματα κατά μόνας, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μια επτακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην Ελληνική Λύση και την Πλαίσια Ελευθερίας. Και μετά δίνεται μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να πούμε ότι την εκτίμηση ψήφου είναι στο 3%, οπότε είναι στο απόλυτο όριο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα αποτελέσματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε επί του πιεστηρίου ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, θα αναλάβει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονες πολιτικές διεργασίες. Έχουμε και τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Καλέ μου συνάδελφε Βασίλη. Λοιπόν,
23: και η ορκομοσία των νέων του αναπληρωτή υπουργού και των υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή να πούμε παρουσία του.
1: Βεβαίως. Και όλα θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά φυσικά. Βέβαια. Και από το ΑΕΦ Μερίδα.
23: Λοιπόν,
1: πάμε όμως να πούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
23: Είναι πολύ σημαντικό γιατί, όπως είπαμε, η δημοσκόπηση δεν αφορούσε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
23: Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Στέλιος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται, έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να πείσει τους συμπολίτες του. Γιατί έχει αναλάβει με τα καθηκόντα και προσπαθεί να φτιάξει Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει πολλά έργα και μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν μετακινηθεί προς Θεσσαλονίκη ή όσοι ζουν, γιατί μας ακούν και οι Θεσσαλονικοί στο δελτίο μας από μέσω του Status FM 107,7 μιλούν για μια πόλη πιο καθαρή. Έτσι. Με μια πόλη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο κυκλοφοριακό, κάτι που η Αθήνα δεν το έχει καταφέρει, και βεβαίως ότι έχει βελτιωθεί και η συγκοινωνία.
23: Λοιπόν, και αυτά καταγράφονται στην δημοσκόπηση, γιατί είναι ενδεικτικό ότι ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει μια δημοφιλία 67,3% και μάλιστα διατηρεί σημαντική διαφορά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που είχαμε πάλι εκλογές, ο κύριος Αγγελούδης θα ήταν και πάλι δήμαρχος. Όμως έχει σημασία να πούμε, γιατί είπε για την καθαριότητα και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής, ήδη η ΓΑΤΚΙ δηλώνει ικανοποιημένη σε ένα ποσοστό 48,6% για την καθαριότητα.
1: Ναι.
23: Μάλιστα το 42,4 μιλάει για καλύτερες πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και για τη συντήρηση του πρασίνου. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%, όμως οι κάτοικοι δείχνουν το ενδιαφέρον τους και για το μετρό. Και αυτό έχει να κάνει γιατί έχει αυξηθεί πάρα πολύ η κυκλοφορία μέσω του μετρό.
1: Φυσικά.
23: Ακριβώς, και περιμένουν το επόμενο βήμα που θα είναι η επέκταση προς την Καλαμαριά.
1: Και επίσης, Βασίλη, έχουν καταγραφεί και πάρκινγκ για τα ποδήλατα. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι και πάρκινγκ ειδικά και για τα ποδήλατα, τα μοτοποδήλατα, τα ηλεκτρικά. Καμία σχέση δηλαδή με το σχεδιασμό που γίνεται στην Αθήνα. Θα μου επιτρέψεις να σου πω. Σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ, Βασίλη. Και πάμε τώρα στο στρατόπεδο του Πασόκου, που υπάρχει προβληματισμός, επικρατεί προβληματισμός εκεί στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακούσαμε και νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Εφημερίδα και για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εμφανίζεται το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Υπάρχουν γενικότερα δημοσκοπήσεις που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και δεν ξέρω αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα πώς τα ερμηνεύουν εκεί στην παράταξη του Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
0: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, θέλουν να τα ερμηνεύουν με όρους εφήμερου. Δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χαρστιανού, κυρίως το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκρουση, θεωρούν, και αυτό λένε το τελευταίο διάστημα, ότι όταν κάτσει ο Κουρνιακτός και η τόση πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί και στα μέσα ενημέρωσης, το Πασόκ θα ξαναλάβει τα ηνία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως αυτό, όπως θες, είναι είτε στον δρόμο της επιθυμίας, είτε στον δρόμο έτσι, ναι, το να φτιαχτεί λίγο το κλίμα, το κλίμα του προηγούμενου διαστήματος που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κάνει μια προσπάθεια για restart ο κ. Σαββλάκης και με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή με τους 8 κύκλους πολιτικής, στους οποίους μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει την ευθύνη των εξωτερικών υποθέσεων, Χριστίδης, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης, όλοι δηλαδή,
1: ναι, όλοι, στη μάχη.
0: Το ηγετικό απαράτ του Πασόκ μπαίνει στο κάδρο έτσι, της αντιπολίτευσης και της αντιπολίτευσης. Θα σου πω ότι σήμερα θα υπάρχει και σύσκεψη στη Χαριλάου Τρικούπη για τα θέματα της Αττικής. Θέλει ο πρόεδρος του Πασόκ να ρίξει μεγάλο βάρος στην ευρύτερη πρωτεύουσα, καθώς εκεί είναι η τρύπα του Πασόκ στην περιφέρεια. Γενικότερη αίσθηση ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα το Πασόκ και εκτιμούν ότι αν υπάρξει και στοιχειώδης έτσι ανάταση των ποσοστών στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Αττική, για να ακριβολογούμε, εκεί μπορεί να δούμε πολύ ψηλά ποσοστά για την Χαριλάου Τρικούπη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του Πασόκ. Μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνησιμότητας.
3: Όλοι έχουν κατανόηση. Θα σας πω ότι δεν έχουν. Δεν έχουν ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή την ιστορική στιγμή μπορεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι σχηματισμοί στην πορεία του χρόνου να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανείς άλλος ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα του Πασόκ, ούτως ώστε αυτό που θα εμπιστευτούν δηλαδή οι πολίτες και θα το ψηφίσουν, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει καμία αγωνία για την επόμενη μέρα. Να ξέρει ότι εγώ ψήφισα αυτό το πρόγραμμα. Άρα. Το πρόγραμμα που έχει κοστολογήσει, που έχει ανακοινώσει, που έχει απαντήσεις για όλα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ.
1: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, στο χώρο των Ρίχτερ η Εύβοι από χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ πέρασαν μια νύχτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
5: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια, εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι από το μπαράζ μετασεισμών που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Να πούμε πως η μεγαλύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ και ταρακούνησε και την Αττική, την καταλάβαμε κι εμείς εδώ στην Αττική, και αυτή και των 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην περιοχή περίπου 70 μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και σήμερα το πρωί, μάλιστα στις 5 και 13, καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Να πούμε τώρα για τους σεισμολόγους, με τους οποίους μιλήσαμε.
1: Τι λένε?
5: Είναι καθησυχαστική σε γενικές γραμμές. Mm-hmm. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά και πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από αυτόν των 5,2 βαθμών. Οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, μας είπε ότι υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, ναι, τα οποία είναι παλιά κατά βάση και είχαν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φαινομένου είναι και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν θα σημειωθεί μεγαλύτερο σεισμός. Βέβαια, είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, γιατί οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
1: Θα έχουν τόσο έντονη σεισμική ακολουθία.
5: Ναι, ναι, και αυτό είναι και καλό εν μέρει, για να εκτονωθεί
1: το φαινόμενο.
5: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο οποίος μας είπε ότι περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τους διαδοχικούς σεισμούς, με 4 εξ αυτών να θεωρούνται ακατάλληλα.
1: Άρα 4 οικογένειες βρίσκονται εκτός των σπιτιών τους και φιλοξενούνται προφανώς σε κάποια δομή.
5: Ναι, φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα ιερού προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μας είπε χθες το βράδυ. Και να πούμε πως σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα ανάλογα με την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Και να υπενθυμίσουμε τώρα, Έρη, πως πριν από ένα έτος, τον Μάιο του 2025 συγκεκριμένα, είχε σημειωθεί ξανά σεισμικό μπαρ στην ίδια περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος έχει πάλι καταθέσει αίτημα για να γίνει το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει και πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβαρύνθηκαν τα κτίρια αυτά, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Παπασάχος, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο σταθμό μας.
4: Σήμερα το πρωί έγιναν στις βακουματρία, έχουν γίνει δεκάδες με το σημείο μέγεθος πάνω από τρία που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως και τα κοντινά χωριά, Δαθμούσα, Προκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σημείοι γίνονται ακόμα και μικροί σημεία, ακόμα και τα τριάρια, γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι της ενέργειας μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από σε μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες από το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% των μετασυσμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια δυσμενή εξέλιξη μικρή ακολουθία. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασυσμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κόντια από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την σεισμική ακολουθία.
1: Πάμε τώρα στα παιδιά που έδωσαν σήμερα το τελευταίο τους μάθημα, στα βασικά τουλάχιστον μαθήματα, σε όσους υποψήφους βρίσκονται από τα γενικά επαγγελματικά λύκια, γιατί οι εξετάσεις πανελλαδικές συνεχίζονται για τα υπόλοιπα σχολεία. Φυσική λοιπόν, ιστορία και οικονομία σήμερα. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναού.
1: Να μας δώσετε μία εικόνα για το βαθμό δυσκολίας, την πρώτη σας εκτίμηση.
6: Ναι, η πρώτη εκτίμηση είναι μάλλον εύκολη σήμερα. Η φυσική που πέρσι είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, φέτος οι επιδόσεις θα είναι καλύτερες, διότι τα θέματα δεν ήταν αφύσικα. Από την άποψη αυτή πρέπει να περιμένουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στη φυσική. Ανάλογες με αυτές που υπήρχαν και άλλες χρονιές πριν από την περσινή. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά με την οικονομία από ό,τι φαίνεται. Ναι. Η οικονομία λοιπόν που ήταν ένα μάθημα που συγκέντρωνε αρκετά παιδιά στις ψηλές βαθμολογίες, φέτος ήταν λίγο δυσκολότερο και αυτό μας οδηγεί σαν πρώτη εκτίμηση να πούμε ότι θα υπάρχουν χαμηλότερες, 1-1,5 κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες και στη βαθμολογία του Άριστα, αλλά και στις μεσαίες βαθμολογίες και στις μεπέλ.
1: Ναι.
6: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Και στην ιστορία.
6: Η ιστορία, η οποία έχει κάθε χρόνο 50% κατά μέσο όρο κάτω από τη βάση, πάνω κάτω τα θέματα ήταν τέτοιας δυσκολίας, εκτιμάμε, που δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα στατιστικό δεδομένο τέτοιο που μας είναι σαν πατρόν,
23: μας αναγκάζει να το πούμε αυτό, ότι δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
1: Τώρα θέλω τη βοήθειά σας στο εξής. Επειδή έχουμε συνήθως πάντα και σε κάθε χρονιά ένα από τα μαθήματα που μπαίνουν, αναλόγως την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε, πέφτει σήμερα, έπεσε σήμερα η αυλαία των εξετάσεων στα βασικά μαθήματα για τα γενικά επαγγελματικά δίκαια. Ποια μαθήματα ξεχώρισαν όσον αφορά τη δυσκολία αυτών?
23: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε ελαφρά καλύτερες ή ελαφρά χειρότερες, ελαφρά, σε όλα τα μαθήματα θεωρούμε επιδόσεις θα έχουμε. Τα βαθμολογικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι ακόμη τέτοια που να μπορούν να μας δίνουν μια σιγουριά. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία θα έχουμε ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από πέρσι.
1: Ναι.
23: Τα αρχαία ελληνικά χαμηλότερες επιδόσεις στις υψηλές βαθμολογίες, δηλαδή σε αυτό που λέμε το άριστα, θα είναι λίγο χειρότερο από πέρσι. Τα μαθηματικά ελαφρώς μάλλον καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση από πέρσι, αλλά να θυμηθούμε ότι πέρσι είχαμε από 60-70% κάτω από τη βάση. Στη βιολογία θα έχουμε ελαφρώς χαμηλότερες, δύο κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Η χημεία και τα λατινικά θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογίες θα έχουμε στην πληροφορική, που ήταν τα θέματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε συλλέξει και με βάση δεκάδες βαθμολογητές που έχουν εμπειρία, και με τη δικιά μας εμπειρία κάνουμε μια χημεία και λέμε περίπου αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τις πρώτες αυτές εκτιμήσεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων που συνεχίζουν φυσικά τις εξετάσεις τους, καθώς ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Μάριου Χριστοδούλου να δούμε μια εικόνα των αγορών. Τι συμβαίνει με το Brent, τι συμβαίνει με τις αντλίες βενζίνης. Μάριε, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα για το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα ακόμη και κοντά στα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις και αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί προς τα $94 το βαρέλι, με την αγορά όμως να παραμένει ιδιαίτερα νευρική και ευμετάβλητη. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα €50, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 5%, γεγονός που συνεχίζει να πιέζει συνολικά τον ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Τώρα, η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η αμόλυβη αέρη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να κινείται σήμερα πανελλαδικά περίπου στα €2 το λίτρο, ενώ στην Αττική κυμαίνεται από 1,88 με 1,98 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, η τιμή της αμόλυβης κινείται σταθερά πάνω από τα €2. Τώρα, οι αναλυτές προεκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του Brent μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείονται νέες επιβαρύνσεις στις αντλίες τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, Έρη, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.
1: Μάριε, λοιπόν, τώρα μιας και μας είπες για την βενζίνη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια, διότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, 8 Ιουνίου σήμερα. Οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα εκτοπλοϊκά εισιτήρια όμως να είναι σταθερά ψηλά.
7: Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον τσιμπημένα εμφανίζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλείς προορισμούς των Κυκλάδων. Για δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητο το κόστος μετεπιστροφής ξεκινά περίπου από €140 με συμβατικό πλοίο και φτάνει τα €210 με ταχύπλοο. Αν προσθεθεί και αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα €441 με συμβατικό πλοίο και αγγίζει τα €475 με ταχύπλοο. Για όσους επιλέξουν την Κρήτη, δύο άτομα χωρίς όχημα μπορούν να ταξιδέψουν με κόστος περίπου από 130 έως 140 ευρώ μετεπιστροφής,
8: Ωστόσο, με αυτοκίνητο το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 460 ευρώ με συμβατικό πλοίο και ξεπερνά τα 600 ευρώ με ταχύπλο. Ακόμα υψηλότερες είναι οι τιμές για τη Ρόδο, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά. Για δύο άτομα χωρίς όχημα, τα εισιτήρια ξεκινούν από 236 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 372 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου τα 648 ευρώ. Να υπενθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, είναι πολύ υψηλά τα κόστη. Έτσι, είναι τρομερά αυτά τα ποσά που ακούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βάρδινο Γιάννη, μιλώντας στο Vidcast Black Box και τον Θανάση Φουσκίδη για λογαριασμό του aefημερίδα.gr. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, ενώ όλα δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα πάρει θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Αναφέρθηκε φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ενωμένη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Μίλησε και για τη Μαρία Καρίστιανού. Είπε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι έχει κριθεί από τους πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ άνοιξε την καρδιά της στο Θανάση Φουσκίδη και μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Vidcast Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη και την Όλγα Κεφαλογιάννη Βάρδινο Γιάννη για το aefημερίδα.gr.
9: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Αλήθεια. 23 ήταν η χρονιά ρεκόρ, καταρρίψαμε το ρεκόρ το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών και μάλιστα για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία στα έσοδα από τις εισαφήξεις. Yeah. Κάτι που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες, όπως επίσης και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα, αυτό που είναι από την αρχή το στοίχημα για την επέκταση της τουριστικής περιόδου για έναν τουρισμό στο μέλλον 12 μηνών το χρόνο, αρχίζουμε σιγά σιγά και το κερδίζουμε. Για το 2026, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει για τους τρεις πρώτους μήνες μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα της τάξης του 60, πάνω από 60%. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκτιμήσεις, έχει να κάνει πλέον και με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας όριμος, ένας ανθεκτικός προορισμός.
1: Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά. Είπαν οι συγγενείς, οι φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Πολύ συγκινητική στιγμή την ώρα που ο Νικήτας Ακλαμάνης σε ένα φορτισμένο επικίδιο είπε για τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ από το νεκροταφείο του Παπάγου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Σουβλιά, η τελετή της κηδείας. Ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής, βέβαια, ο κ. Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι επί σειρά ετών πορεύτηκαν μαζί με τον Κλιπόντα. Και όπως είπε ο κ. Καγλαμάνης, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το φως ανοιχτό όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζοντας μάλιστα ότι αυτό είχε συμβεί και τη δεκαετία του 90, μετά την εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, αλλά και το 2000, όταν η Νέα Δημοκρατία βάζει προς την εξουσία, που ο Εκ λοιπόν είχε αναλάβει επί δύο συνεχόμενες θητείες το Υπουργείο Πεχοδέ. Άπαντες θυμούνται το έργο του Γιώργου Σουφλιά ως Υπουργού Πεχοδέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό, ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τις μεγάλες εθνικές οδούς και προστικές είναι και την Εγνατία και την Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά χάραξε και έφτιαξε την εθνική οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν αυτός που χάραξε τις μεγάλες οδικές ορτηρίες της χώρας, Έρη.
1: Σημαντικό το έργο του, χαμηλό το προφίλ του, προσινής ως χαρακτήρας αξιοσέβαστος, καλό του παράδεισο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Για χαρά.
1: 15 χρόνια λειτουργίας για το aefemerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά να μας πει όλο το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη της κορυφαίας παρουσιάστριας του CNN.
2: Γεια σου, Έρη. Ακριβώς, γενέθλια έχει το aefemerida και τα γιορτάζει με μία πολύ σημαντική εκδήλωση αύριο, 3η 9 Ιουνίου. Θα είναι η εκδήλωση η οποία έχει τον τίτλο Αποτυπώνοντας το μέλλον, θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental Ateneum. Θα πραγματοποιηθεί μια συζήτηση που θα έχει ιδιαίτερα διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνομιλήσει με τη διεθνούς φήμη, όπως είπες και εσύ, δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και αναμένεται να επικεντρωθεί και στις διεθνείς εξελίξεις και στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, όμως, δεν θα λείπουν και τα οικονομικά, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές σήμερα περιβάλλον. Το συντονισμό θα έχει η κυρία Τζον Χόκκιν, η οποία είναι σύμβουλος της Ευρώπης στον Economist. Η κυρία Μανπούρ, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, από το 1983 έχει πάρει πάρα πολλές σημαντικές συνεντεύξεις. Το εφημερίδα λοιπόν το ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011, γιορτάζει λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, 15 χρόνια παρουσίας στο χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης, και μέσα η κουβέντα θα κινηθεί και γύρω από το τι γίνεται με την πορεία των μέσων για έναν απολογισμό, ας πούμε, της δημοσιογραφίας, των νέων τεχνολογιών και της ενημέρωσης την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί η τεχνολογία περνά πάντα και πιο γρήγορα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το βλέπουμε και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλες τις αθλητικές εξελίξεις. Έχουμε και πάλι ντέρμπι σήμερα, το τρίτο κατά σειρά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
10: Καλό μεσημέρι, Έρη μου, πολύ σωστά. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός ισόπαλοι στο 1-1 στη σειρά των τελικών. Και οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τώρα όποια από τις δύο πάρει την νίκη θα πάρει και το προβάδισμα για τον τίτλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες σε μια σειρά τελικών, Έρη, που η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται εν μέσω έντασης ανακοινώσεων. Είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Εργίνε Αταμά,
1: ναι,
10: σε μέσω της πατρίδας του, όπου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή EuroLeague Ολυμπιακού, αλλά βρισκόμαστε καλύτερη θέση και αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε ότι ο Αταμάν μπορεί να υπολογίσει τις υπηρεσίες του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστα Σλούκα, που θα κρυφθεί την τελευταία στιγμή. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, σε αυτό του Ολυμπιακού, εκτός παραμένουν Μακίστικ, Φαλ, Μόρις. Ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάλεν Ντόρση, που χθες προπονήθηκε ατομικά. Οπότε είναι πιθανό ότι δεν είναι το μέρος του να αγωνιστεί απόψε. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι κυριαρχεί στην επικαιρότητα και από χθες είναι παντού και αναφέρομαι στον Έριξεν.
1: Ναι, η κατάσταση της υγείας του Έριξεν.
10: Ναι.
1: Τι ακριβώς συνέβη για τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν?
10: Να πούμε ότι ο Έριξεν κατέρευσε χθες κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά ο αγώνας. Ανέκτησε τις θέσεις του λίγο μετά από την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, προφανώς και γύρει πολλά ερωτηματικά, ο λόγος που συνέβη ξανά, γιατί να πούμε ότι είχε πάθει κάτι αντίστοιχο στο Euro του 2021, όταν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη Φιλανδία. Και τώρα συνέβη ξανά, βέβαια όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά όσο να είναι ήταν αρκετά ανησυχητικό. Να πούμε τα νεότερα,
1: ναι,
10: γιατί είχαμε τα νεότερα. Αρχικά παίζει με αιματοδότη. Ο γιατρός της Εθνικής Δανίας ανέφερε ότι λειτουργεί σωστά αιματοδότης του και μένει να διαπιστωθεί ποια είναι η αιτία του περιστατικού. Σήμερα Είχαμε τα ευχάριστα που είναι ότι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μιας και βελτιώνεται διαρκώς η υγεία του. Είναι καλά, είναι με την οικογένειά του, θα πάρει σύντομα το εξιτήριο από το νοσοκομείο και φυσικά θα παρακολουθείται στενά η κατάστασή του. Είναι πολύ λογικό και επόμενο.
1: Ναι. Καταρχάς ο άνθρωπος αυτός είναι 34 χρονών. Σωστά. Έχει υποστεί ήδη ένα περιστατικό, έτσι, πολύ έντονο περιστατικό.
10: Σωστά.
1: Ναι, έχει υποστεί ένα πολύ έντονο περιστατικό και αλήθεια είναι ότι προκαλεί έτσι και απορία. Γιατί,
10: ναι, γιατί ξαναγίνεται.
1: Ναι, γιατί συνεχίζει να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.
10: Είχε κρυφτεί τότε ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, ναι. Γιατί τοποθετήθηκε ο βηματοδότης. Εντάξει, χθες νομίζω ότι η εικόνα του να καταραίει με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, μιλάμε, ήταν σοκαριστικό.
1: Ναι.
10: Μέρη, ξεκάθαρα, ξεκάθαρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Πανάγου και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, για μια πολύ καλή εβδομάδα.
12: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
13: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας. Σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
14: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
22: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
14: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
22: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
24: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
25: Η ώρα είναι 3.
26: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
27: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ως πόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτουμα Τσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
2: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις τη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55424 και στο φάσμα pavlaf.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.
3: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
3: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
3: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
3: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
5: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο το νομό Ετωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20333.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας, εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Στις δύσκολες στιγμές, χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών, Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου, Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλή του 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε! Ναι!
6: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
10: Μυστήριο.
11: Δράση.
12: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
13: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
14: Συνεργάσου με την παρέα σου.
15: Λύσε τους γρίφους.
16: Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
17: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
18: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
19: Η ώρα είναι 4.
20: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
21: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Αντένα Σταρ στους 103,5. Κολλάς εδώ. Εδώ.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφιοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος στο δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτο Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Αγάπη μου, έλα να δεις, τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
3: Έβαψαν τους...
2: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
3: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
5: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ιρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαφλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Πώς κοιμήθηκες χθες?
8: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
7: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
9: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
7: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
9: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. Δρύβασέπιπλα.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.

0: ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
1: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
0: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
1: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
1: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
0: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
1: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
0: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
1: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
0: Τηλέφωνο 2641091760.
1: Κινητό 6945-3627-08.
0: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
2: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου, είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 2641 3003 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους. Γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες! Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος. Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Η ώρα είναι 5. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
6: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου, τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, πλησίον πάρκου. Eco Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά! Και για το δωμάτιο των παιδιών!
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα!
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

ευχές μου στο μέλλον. Το κόλπο είναι στημένο και στα μέτρα σας. Σε γράψτε με απ' τα καλά.

0: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24-ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ψυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πράκτικα, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πράκτικα βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πράκτικα.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
7: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε ρε.
5: Αμάν και ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
7: Φοβάμαι.
6: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
5: Να το, το βρήκα παιδιά.
6: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
0: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
9: Η ώρα είναι 6.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος στο δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agrinio-times.gr.
1: Πώς κοιμήθηκες χθες?
2: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
1: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
3: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
1: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
3: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641-051-544 6944-545-743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
4: Για να διευρύνεις το φάσμα της γνώσης σου και να πετύχεις στη σχολή των ονείρων σου, τότε Φροντιστήριο Φάσμα. Μια ικανή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτικών εξασφαλίζει χρόνια τώρα την επιτυχία σε όλες τις υψηλόβαθμες σχολές. Με σύγχρονες υποδομές, ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων, γυμνασίου και λυκείου και άνετη πρόσβαση σε αμαία, το Φροντιστήριο Φάσμα γίνεται το φάσμα της επιτυχίας σου. Φροντιστήριο Φάσμα. Διεύθυνση σπουδών. Καραμήτρος Νίκος. Γιαννιώτης Δημήτρης. Καλαμπαλίκης Χρήστος. Παπανίκος Σταύρος. Αμβράζης Νίκος. Δέλτα στα οίκου 1 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55424 και στο φάσμα-f.gr. Η επιτυχία δεν είναι θέμα τύχης, είναι θέμα επιλογής.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.
1: Ταξί, ταξί, γρήγορα, στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
5: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
4: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
5: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
4: Και τι θα βρω εκεί?
5: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
4: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
5: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
6: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλοακαρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
7: Η ώρα είναι 7. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό

Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφιοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρώων Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Eco Χαλιμούρδας, 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
2: Ανώτερες σχολές Δέλτα. Δέλτα είναι δύναμη. Δέλτα είναι διδασκαλία στις πιο σύγχρονες ειδικότητες από ενεργούς, καταξιωμένους επαγγελματίες. Δέλτα είναι η διαφορά της βιωματικής κατάρτισης σε εργαστήρια πραγματικούς χώρους εργασίας. Δέλτα είναι δίπλα σου σε 8 πόλεις. Δέλτα είναι διασύνδεση με επιχειρήσεις που περιμένουν να σε προσλάβουν. Ανώτερες σχολές Δέλτα και βρίσκεις δουλειά.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Ενημερώσου τώρα για τα προνομιακά δίδακτρα στις νέες εγγραφές. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. 2610-270-551. delta360.gr.
4: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
5: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
4: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
5: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
5: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
4: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
5: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
4: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
5: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
4: Τηλέφωνο 2641-091-760.
5: Κινητό 6945-3627-08.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
6: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
7: Έβαψαν τους...
6: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
7: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
8: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
9: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032-558.
10: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

κάτσε σε τιμόροπων σπιτιών. Εξάρχεια, παντήσια, μεταξουργείο μετς. Κάνουν ό,τι λάχει, πλασιέ τσελεμεντέδων και κυκλοπαιδιών. Φτιάχνουν δρόμους και ενώνουν ερήμους. Διερμηνείς σε καμπαρέ της σύνομος. Επαγγελματίες επαναστάτες. Παλιά τους τρίμωξαν και τα κατέβασαν. Τώρα παίρνουν χάπια και ενόπνευμα να κοιμηθούν. Αλλά βλέπουν όνειρα και δεν κοιμούνται.

Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών. Εξάρχεια, Βικτόρια, κουκάκι Γκίζι. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ενοχές σας, αποφάσεις συνεδρίων, δανεικά κοστούμια, σημάδια από κάφτρες, περίεργες ημικρανίες, απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες, ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση. Το τηλέφωνο, σπασμένα γυαλιά.

Γιατί δεν τους αφήσατε σπιθαμί για σπιθαμί. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίζουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουν σε συστηματική γλώσσα. Γιατί δική σας μόνο για γλύψη.

κλεμμένα φώτα μέσα στο άχαρο δωμάτιο. Κι αν τ' άφηνες θα καίγαν τη σιωπή και θα διαλύαν το κρυμμένο σου παράπονο. Μα σιωπαίνεις και θρυνείς σαν τον κατάδικο πάνω τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη.

0: αποπλήγει σαν πληγή.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410-20-333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
4: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρίας στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούβη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου.
5: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
5: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ μωρέ! Με τρόμαξες!
5: Να το! Το βρήκαμε παιδιά!
6: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
8: Συνεργασία.
6: Μυστήριο.
4: Δράση.
8: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
6: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
8: Συνεργάσου με την παρέα σου.
6: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
8: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
6: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
4: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
9: Η ώρα είναι 8. Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
10: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Αιτωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
2: Πώς κοιμήθηκες χθες?
3: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
2: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
4: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
2: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
4: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
5: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
6: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
5: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
6: Το κατάστημα Βασίλη Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
5: Και τι θα βρω εκεί?
6: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
5: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
6: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
7: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
1: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Αιτωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
2: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
3: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
2: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
3: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
4: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Με το πάτημα ενός κουμπιού φτάνεις εύκολα στον προορισμό σου. Με την τεχνολογία και την εμπειρία μετακινείσαι άνετα και με ασφάλεια. Για όλα όσα κάνουν την καθημερινότητά σου καλύτερη, εμπιστεύσου τους ειδικούς. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. 20 ετής εμπειρία στην εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή και αναβάθμιση από εξειδικευμένους τεχνικούς για όλους τους τύπους ανελκυστήρων. Με υπευθυνότητα, τεχνογνωσία και άμεση ανταπόκριση. Τεχνικό Γραφείο Ανελκυστήρων Γεσούλης Μπέτσικας. Χαριλάου Τρικούπη 34 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 10 41 44. Φτάνεις πάντα στο προορισμό σου. Δεν είναι όλα τα εργαλεία ίδια και δεν είναι όλες οι δουλειές για όλους. Όταν ζητάς αντοχή, ακρίβεια και αποτέλεσμα, υπάρχει μόνο μία επιλογή. General Tools στο Αγρίνιο. Εργαλεία βαρέως τύπου. Είδη φανοποιίας, χρώματα, κλιματισμός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός επαγγελματικών προδιαγραφών. Επιλεγμένα για να αντέχουν. Σχεδιασμένα για να αποδίδουν. Φτιαγμένα για επαγγελματίες που δεν συμβιβάζονται. Γιατί η ποιότητα δεν είναι επιλογή. Είναι στάση. General Tools στο Αγρίνιο. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 41 30 03 16. General Tools. Η δύναμη πίσω από κάθε σοβαρή δουλειά.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Αντένα Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
8: Αντένα Star. Το ζωντανό ραδιό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτου Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
2: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
1: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
2: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
2: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
2: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
2: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
2: Κινητό 6945362708.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
3: Στις δύσκολες στιγμές χρειάζεσαι κάποιον δίπλα σου που να τα αναλαμβάνει όλα. Στο Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας και Φωτεινή Αγγέλη αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες τελετών με σεβασμό και αξιοπρέπεια στον ανθρώπινο πόνο, καθώς και επαναπατρισμό σωρού, καύση, εκταφή, μνημόσυνα, με 24ωρη εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Γραφείο Τελετών Αποστόλης Πεταρούδας, Φωτεινή Αγγέλη. Υπεύθυνος Γραφείου Αποστόλης Πεταρούδας, Ηρακλήτου 22, Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνα 26410-23615 και 6977-23-7128. Μαζί σας τα δύσκολα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν.

0: κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Αγάπη μου, έλα να δεις. Τα παιδιά έβαψαν τους τοίχους στο σαλόνι.
2: Έβαψαν τους...
1: Δες, μα εσύ έχασες το χρώμα σου.
2: Θα είναι και αυτό κάπου στον τοίχο.
3: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Βρείτε το χρώμα σας, αλλά και μια απίστευτη ποικιλία σε βερνίκια και εργαλεία. Ασύγκριτες τιμές, υψηλή ποιότητα.
4: Σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γεσούλης. Κάντε τη διαφορά στο σπίτι σας μέσα από μια μεγάλη γκάμα τεχνοτροπιών που διαθέτουμε. Ηρών Πολυτεχνείου 79, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-032558.
5: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: σκύψε!
1: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
2: Φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
3: Αμάν, πιέρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
0: Τι ήταν αυτό! Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
2: Φοβάμαι!
0: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα, παιδιά!
0: Μπράβο!
4: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
4: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
4: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
4: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
4: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
6: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φύλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
7: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε, σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά, γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
8: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
7: Σκέψου, πράκτικα.
4: Για γεμάτο ντεπόζιτο και αστραφτερό αυτοκίνητο, Eco Χαλιμούρδας. Η καθιερωμένη σου στάση για ανεφοδιασμό καυσίμων και πλήσιμο οχήματος. Βρες ακόμη αξεσουάρ και μπαταρίες αυτοκινήτου Bosch. Eco Χαλιμούρδας και μόνιμες θέσεις πάρκινγκ σε κλειστό χώρο. Ηρών Πολυτεχνείου και Ελευθερίου Βενιζέλου 37, Αγρίνιο, Πλησίων Πάρκου. Έκο Χαλιμούρδας. 20 χρόνια τώρα στον δρόμο σας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιοφωνικό.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ως πόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
1: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agriniotimes.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agriniotimes.gr.

0: Πώς κοιμήθηκες χθες?
1: Σαν να με πάτησε φορτηγό.
0: Το στρώμα φταίει. Πόσο καιρό σου λέω να το αλλάξουμε?
2: Μην ψάχνετε δικαιολογίες. Αν ξυπνάτε κουρασμένοι, η λύση είναι μία. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση παλιού στρώματος και έκπτωση έως και 50% στο καινούριο.
0: Ναι, και ποιος θα κουβαλάει τα στρώματα?
2: Βιάζεσαι. Δεν πρόλαβα να πω το καλύτερο. Φέρνοντάς σας το καινούριο στρώμα, εμείς παραλαμβάνουμε το παλιό. Δεν το πετάμε, το ανακυκλώνουμε. Έχουμε επισήμως τη σχετική άδεια. Έπιπλα Δρύβας. Απόσυρση στρώματος και έκπτωση έως και 50%. Ειδικές τιμές για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα διαμερίσματα. drivasepipla.com 2641 051 544, 6944 545 743. Έπιπλα Δρύβας. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου.
3: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Οι σταθερές αξίες είναι που μας κρατάνε ενωμένους, γιατί είναι πάντα δίπλα μας. Όπως τα πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Από το 1962 είναι καθημερινά δίπλα μας, δίνοντας προτεραιότητα στον άνθρωπο και στην υγιεινή. Πλυντήρια και τα πιτοκαθαριστήρια Λιακόπουλος. Στο Αγρίνιο και σε όλο τον νομό Ετωλό Καρνανίας. Τηλέφωνο 26410 20 333. Ασφάλεια και υγιεινή όπως πάντα.
1: Ταξί, ταξί! Γρήγορα! Στην οδό Σταΐκου και Γρίβα στο Αγρίνιο.
2: Τι τρέχει, κυρά μου, και όλοι τρέχουν στην οδό Σταΐκου?
1: Δεν το έμαθες? Ο Γιαννόπουλος, λόγω συνταξιοδότησης, έβαλε όλα τα προϊόντα του στη μισή τιμή. Ναι, ναι, καλά άκουσες. Όλα στη μισή τιμή. Χιλιάδες ρούχα, ανδρικά, γυναικεία, παιδικά. Όλα μισή τιμή, σου λέω. Ευκαιρία να ντυθούμε όλοι οικονομικά, ποιοτικά και μοντέρνα. Γρήγορα, καλέ, πριν εξαντληθούν τα προϊόντα.
2: Α, αν είναι έτσι, στάσου. Να πάρω κι εγώ τη γυναίκα μου και την πεθερά μου. Να προλάβουμε. Τέτοια ευκαιρία μια φορά σου δίνεται.
3: Πολυκαταστήματα Γιαννόπουλος, Ιωάννου Σταΐκου και Γρίβα. Όλα μισή τιμή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Η Τράπεζα Ηπείρου μεγαλώνει και έρχεται κοντά σας, σύντομα και στο Αγρίνιο. Μια διαφορετική τράπεζα, με ανθρώπινο πρόσωπο, με άμεση προσωπική εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού. Τώρα το Αγρίνιο αποκτά πρόσβαση στα καταθετικά προϊόντα Ήπειρος Απόδοση με αποδόσεις έως 3% μέχρι το άνοιγμα του καταστήματος με digital onboarding άνοιγμα λογαριασμού ηλεκτρονικά από απόσταση. Με τη σιγουριά της Τράπεζας Ηπείρου. Τράπεζα Ηπείρου. Η νέα δύναμη της τραπεζικής. Σύντομα και στο Αγρίνιο.
5: Πιάστο! Πιάστο, ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
6: Γρήγορα, παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
7: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε, ρε!
5: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
6: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε!
7: Φοβάμαι!
6: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ! Με τρόμαξε!
5: Να το! Το βρήκαμε, παιδιά!
6: Ναι, μπράβο!
7: Μπράβο!
8: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
9: Συνεργασία.
8: Μυστήριο. Δράση.
9: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
9: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
9: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
8: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
10: Η ώρα είναι 11. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
11: Antenna Star. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: πράγμα.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος στο δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτουμα Τσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.
2: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410-91-760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
7: Είσαι ο καλύτερος μάστορας, αλλά πώς ξέρεις πάντα τι να μου προτείνεις?
4: Γιατί εμπιστεύομαι ένα όνομα με πάνω από 50 χρόνια ιστορία.
7: Πώς λέγεται και πού βρίσκεται? Στο κέντρο του Αγρινίου.
4: Το κατάστημα Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Και δεν είναι μόνο στο κέντρο πια. Σήμερα και σε ένα νέο σύγχρονο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Ιωαννίνων 17.
7: Και τι θα βρω εκεί?
4: Μεγάλη γκάμα από επαγγελματικό εξοπλισμό, βιομηχανικά εργαλεία, χρώματα, σιδηρικά και εποχιακά είδη. Για κάθε επαγγελματία και ιδιώτη. Και με άνετο πάρκινγκ.
7: Οπότε μιλάμε για κάτι καινούριο.
4: Καινούριο στο χώρο, διαχρονικό στην αξιοπιστία. Και για όσους το γνωρίζουν ήδη, λειτουργεί και το κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Υπό την επωνυμία Βασίλης Σπύρου Ράπτης. Μια επιχείρηση με ιστορία. Εθνική Οδός Αγρινίου Ιωαννίνων 17. Τηλέφωνα 26410-59998 και 26410-25427.
0: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

0: Η ενημέρωση είναι αντικειμενική, ανεξάρτητη, άμεση. Η ενημέρωση στο Αγρίνιο, στην Ετωλοακαρνανία και στη Δυτική Ελλάδα είναι agrinio-times.gr. Ενημερώσου έγκαιρα και έγκυρα για όλες τις εξελίξεις στην κοινωνία, την οικονομία, την πολιτική, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Η ενημέρωση είναι agrinio-times.gr.
1: Η ώρα είναι 12. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνει.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφιοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σωκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος στο δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Έτμα Τσάν. Συγκίνησε στο Κυποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

ξεφλουδίζουν τους τοίχους που ένας ανικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

0: Η ώρα είναι μία. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιόφωνο.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Σταρ 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ως πόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

την πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι.

δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

κυρίες και κύριοι, είναι οι τίτλοι ειδήσεων από τον Αντένα Star 103,5. Επιμέλεια Παρασκευάς Μάζης. Αναμενόμενα τα θέματα σε φυσική, ιστορία, με δυσκολίες οικονομίας στα γενικά λύκεια δήλωσαν υποψήφοι από το Αγρίνιο. Θετικό βήμα η αύξηση του ακατάσχετου ορίου τονίζει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εμπόρων και Επιχειρηματιών Αγρινίου, Σοκράτης Κωστίκογλου. Φωτιά σε πολυτελές σκάφος στη Μαρίνα Αμφιλοχίας, μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Αγωνία για τον Νικόλαο Σακαρέλο, στην ορεινή ναυπακτία το τελευταίο στίγμα του 73χρονου. Μηδενίστηκε γραπτό πανελλαδικών εξετάσεων στην Ετωλοακαρνανία λόγω κινητού τηλεφώνου. Στο Μεσολόγγι επαναλειτουργεί τους θερινούς μήνες λόγω ενδιαφέροντος το δεύτερο κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Άνδρας έκλεψε στην Αύπακτο, αλλά συνελήφθη με ναρκωτικά στη Φωκίδα, τον τσάκωσε ο Σπόρτη. Συμφώνησε με Ξενόπουλο ο Πανετολικός, εξετάζει Πάντοβιτς ενώ αναμένει με αισιοδοξία τον Ετ Ματσάν. Συγκίνησε στο Κηποθέατρο Αγρινίου με τον Κώστα και τη Δανιέλα Χατζή, πατέρας και κόρη βρέθηκαν μαζί στη σκηνή. Ο Άκης Πετρετζίκης ήρθε με το συνεργείο της εκπομπής Αγρίνιο, Αμφιλοχία, Μυρτιά και Λίμνη Τριχονίδα με το τηλεοπτικό κοινό να του προσφέρει διψήφια ποσοστά τηλεθέασης. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας. Για περισσότερη ενημέρωση στο agriniotimes.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Αντένα Σταρ στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.
1: Αντένα Σταρ. Το ζωντανό ραδιό.